0: Λούλου.
1: Με ποιον θα πας στο μπραντς που
2: κοιτάς? Με ένα φιλαράκι θα πάω.
1: Με ένα φιλαράκι.
2: Ο οποίος είναι και δύο μέτρα.
3: Χώρο έχετε στο μπραντς σας.
1: Θέλω να πας για μπραντς με τα παιδιά.
3: Ναι.
1: Αλλά να πας όπως ντύθηκε το Σάββατο. Αφέντρα. Με τα σκοινιά που ήσουν αδεμένοι και τα τέτοια. Όχι, να μην μπορούν να μιλήσουν που βγάζουν και γλώσσα. 20 χρονών.
3: Άσυ να τη βγάλουν.
4: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
5: στο Music 892.
6: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν «Εσύ ποιον σταθμό ακούς?» Αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: «Music 892».
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Music 892.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλενα, εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Previously.
5: Στα κουνάβια.
4: Πρώτατο. Αυτό... Τι χρειάζεται να ξέρω.
6: Πρώτατο,
4: ναι. Ζήστο λίγο, ρε παιδάκι μου.
7: Μίτσο,
4: να σου πω κάτι, Δημητρή. Ηρωνεύεται.
7: Απαράδεκτο.
4: Ξέρεις τι.
7: Απαράδεκτο. Ξαφνικά με το μαλλί έγινε μεσημεριανός ο Μίτσος.
4: Πραγματικά, ρε Δημητρή.
7: Να σου πω κάτι. Ένα πράγμα είχες στο χαρακτήρα σου.
8: Εσύ τι έχεις αυτή τη στιγμή.
7: Γιατί σε αγαπούσε ο κόσμος.
8: Γιατί
7: ήσουν μια αειδιαστική φυσιογνωμία.
8: Φανή.
7: Πολύ ευχάριστη όμως. Όλες τις παρέες είχαμε ένα φίλο.
8: Εμετικά άσχημο.
7: Τον οποίο τον αγαπούσαμε.
8: Και τώρα τι έγινε.
7: Απλά θα σε διώξω εγώ από εδώ πέρα γιατί τι να σε κάνω. Δεν έχεις κάποια χρησιμότητα. Ένα πράγμα. Άμα ήθελα κανένα μοντέλο, θα έπαιρνα το Αλεξάνδρου. Μόνο αν αποφασίσεις.
6: Να βάλεις και βυζιά.
7: Ναι.
6: Μόνο.
7: Ναι. Από το στόμα μου.
9: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Πέστε και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά.
2: Music 892.
3: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el temblor.

0: Music 892.
1: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
2: Σάλσα βέρντε, πίκο ντε γκάλο, τσίλι κον κάρνε. Ελπίζω να μιλάω καλά ισπανικά. Πικάντικες μεξικάνικες.
3: Μιλάς κατά κάνει.
2: Πικάντικες μεξικάνικες γεύσεις που θα σας ταξιδέψουν. Το φοβήθηκα αυτό. Γρήγορα, γρήγορα. Πήγε σε τραγούδι. Πήγε.
3: Δεν χρειάζεται να τα λες ισπανικά.
2: Μην τον αφήσεις, μην τον αφήσεις.
3: Μπορείς να τα κάνεις.
4: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
0: Στο Music 892.
5: Ακολούθησε μας στο TikTok at official music 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Music 892.
1: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
2: Previously, στα κουνάβια.
3: Ο Μαρκ λέει, παιδιά, ότι μετά το πάγωμα νιώθω την ανάγκη να κινηθώ. Έχω περισσότερη ενέργεια. Έχω μεγαλύτερη σεξουαλική ορμή και όρεξη.
4: Για πες άλλη μαρτυρία.
3: Ο Άλεξ Μικαέλσον, investment manager, λέει.
5: Όχι, αυτό είναι και ιδιότητα μαζί. Μαρία, είπες και το ρόλο του.
4: Δεν είναι Ισπανός, δεν έχει 4 ονόματα. Ειδικότητα.
3: Ο
4: Φάνης είναι πρόεδρος του ραδιοφωνικού παραγωγού παρουσιαστή.
3: Ρε παιδιά, σα ήθελα.
5: Ωραία, Μαρία. Θα μα κάψει κάθε κέρα που έχει μείνει. Ο άλλο μέσο ή ο μάτζε.gr, μαλακτή.
3: Εγώ φταίω που σα ανοίγω τα μάτια.
5: Δημήτρη, που λέει να ξεντάξει, κάνει.
0: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στι 7. Λατρεύει να συχαίνεσαι να του ακού.

0: Music 892.
1: Άσε με να δω.
2: Το βλέπεις?
1: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
2: Ωραία.
1: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
2: Αυτό άγνωστο.
1: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
2: Okay.
1: Okay, τι?
2: Okay, θα πάμε.
3: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Όταν λένε φιλιά στον Ευθύμη,
5: ναι,
4: θέλω να ρωτάς τι φιλί και πού. Άμα δεν είναι στο στόμα με γλώσσα, δεν τα θέλω.
5: Παιδάκι μου.
4: Θέλω να μάθω και
5: βλέπω
4: το πού.
5: Βλέπω κόσμο που δεν το ξέρω.
4: Γιατί εσύ να τι σε πειράζει.
5: Ναι, αλλά εγώ θα μπω στη μέση και θα του ρωτήσω.
4: Και τι θα πάθεις? Δεν σε ξέρουν. Δεν έχουν καταλάβει. Εσύ ακόμα προσπαθείς να κρύψεις το πραγματικό σου εαυτό. Όσο και αν το παίζεις.
5: Είναι λες και κυκλοφορώ και τους αρπάζω τα
4: αριστερά. Όσο και αν το αρπάζει, εμένα να ακούτε. Δεν προλαβαίνει.
6: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαηνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
0: Στο Music 892.
3: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν.
1: Ναι.
0: Εσύ, ποιος το έχω ακούς.
2: Music 892 βέβαια.
3: Πάσκαλα, αγόρι μου.
4: Συγγνώμη.
5: Περάστε έξω, κύριε.
6: Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Έλα Φανάρα, καλημέρα.
3: Καλημέρα αγόρι μου, καλημέρα. Από πού επάγγελμα?
2: Περιστέριος Καρατζής.
3: Δεν κατάλαβα τι είπες.
0: Περιστέριος Καρατζής.
3: Όχι, δεν θέλω όνομα τεπώνυμο. Όνομα μόνο και επάγγελμα.
2: Καρατζής.
3: Α, σκαπατζής, σκαπατζής. Εντάξει, ωραία.
2: Καρατζής, κατά.
4: Σκατατζής λέει.
3: Συγγνώμη.
5: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

I miss you. Let's dance. Look into my eyes. Don't leave me.

0: Λούλου. Λούλου.
1: Σήμερα λοιπόν το πρωί θα έλεγα με έναν γνωστό, δεν θα πω φίλο, καθόμαστε έξω παραγγέλνουμε καφέ και αναρωτιέται να ποιο λέει καφέ, εντάξει, ο τέταρτος είναι. Και λέω ρε φίλε, τι εννοεί τέταρτος καφές? Και μου λέει το όριό μου είναι έξι. Αυτός πρέπει να κυκλοφορεί έξω με σπαθί. Θα πάω εγώ αυτό να με έξι καφέδες την ημέρα να τον κάνω παρατήρηση? Πάρκα ρε όπου θες, βάλτε και στον... Ήρεμος να είσαι μόνο.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γελάμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρε.

0: Watermelon Sugar. Music 892.
1: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα. Μπομπ. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
2: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
3: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.

0: Music 892.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο ρημάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ενυνόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Eva Intima. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερνετ είναι η απάντηση.
3: Χθες έκατσα να δω Premier.
4: City United.
3: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
4: Με δουλεύεις.
3: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso, λέμε.
4: Δεν είδα κάτι στα social.
3: Δεν κοίταξες καλά, μάλλον.
4: Πόσταρες κάτι.
3: Εννοείται πόσταρα. Social.
5: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Να δω.

0: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
1: Κολύμπι, ποδηλάτο, τρέξιμο.
0: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
1: Off, τι πάθαμε.
0: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
2: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων, ναι, ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ ποιο σταθμό ακούς? Απλά απάντησε.
1: Music 8-9. Δύο.
2: Κλείστο. Ναι, τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο,
1: μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούσε.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
1: Ευχαριστώ.

0: Music 892.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βόλεϊ.
1: Ποιο βόλεϊ?
2: Ποιο ματς?
1: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
8: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: είμαστε μπροστά.
1: Music 8-9-2.

0: Music 892.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition. Κάνουμε. Special. Κριτικές. Έχω πεντάστερες. Δηλαδή από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες. Selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο Δουλευταρά.
3: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
4: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
5: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστοι!
6: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
4: Και τελείως άγνωστοι!
7: Όλα, σενιόρ Μακής!
4: Εντάξει, ρε παιδιά! Το Euro Jackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνο μην παίρνετε!
8: Euro Jackpot και έχεις και για άλλους! Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ! Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
9: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική.

0: Η δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
1: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
2: Ακολουθήστε μας στο

0: And brown eyes. Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε
1: 28, 9, 2!
0: Και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ

0: Music 892.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
2: Big Win, Big Win, Big Win, Big Win. Baby, απόψε θα το ζήσουμε. Φάση Big Win.
1: Καταλάβατε? BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω τόση ώρα.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Ο Music 892 παρουσιάζει The Tropical Experience 2026 με τους Φιντέλες. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Μπλε στον Άλιμο. Οι Φιντέλες επιστρέφουν στην Αθήνα για το τελευταίο μεγάλο Sunset Gathering της σεζόν δίπλα στο κύμα. Μαζί τους Αμέλεια, B2B, Νάση. Δύο stages από το Sunset μέχρι αργά στην καρδιά της Αττικής Ριβιέρας. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. The Tropical Experience 2026 με τους Φιντέλες. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Μπλε. Be there.
1: She calls it other mommy.
2: She look like you.
3: What?
4: Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας Αιμονή.
3: It was me. What? Is it me?
4: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας Backrooms.
5: You have to be scared.

0: I go into your heart?
1: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
0: We'll have so much fun together.
1: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους. Να δω.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
7: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music89.2.

0: Ειδικότητες ραδιοφώνων, εννοείς τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναχα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Music 892.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για τρεις ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
5: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστοι!
6: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
4: Και τελείως άγνωστοι!
7: Πολλά, σενιόρ Μακής!
4: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνο μην παίρνετε!
8: Euro Jackpot και έχεις και για άλλους! Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ! Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
9: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Μαύρη κύκλη. Πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητηδικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο age freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
11: Previously, στα κουνάβια.
12: Λοιπόν, είναι του Σέικ Σου το.
13: Το Feng Shui.
12: Του Σέικ Σου στη Θεσσαλονίκη, ναι.
13: Το βούνο, το βούνο. Το
12: Χαϊδαρίου. Του Χαϊδαρίου το. Του Χαϊδαρίου το.
13: Το Άλσο.
12: Ναι, αλλιώ, όχι Άλσο το.
13: Βουνό.
12: Τι έχει το βουνό με τα πολλά τέτοια. Είσαι ηλίθιο. Ρε, εσύ, όχι ζούγκλα, το άλλο.
13: Κόλτσα, ρε, παιδάκι μου τώρα περίμενα.
11: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: βράδια. Οι καλύτερες στιγμές της Σοφίας από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Για να δούμε σήμερα τι θα γίνει, μικρά μου αζωζούλαβα. Και πάμε να πάρουμε το πρώτο τηλέφωνο, να ξυπνήσει η Μαρία η Ένεσλη.
2: Αν το απαντήσει,
1: η οποία δουλεύει σε χρονοκαθυστέρηση. Λοιπόν, εδώ είμαστε για να δούμε τον πρώτο ή την πρώτη φίλη που θα παίξει. Πάμε τηλέφωνα. Μην στέλνετε μηνύματα και δεν τα σηκώνετε, μας καθυστερείτε.
2: Ναι, δεν σα ξαναπαίρνω μετά γιατί μου στέλνει. Ήμουνα τουαλέτα.
3: Έχουμε Γιώργο.
1: Λοιπόν, Γιώργη, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, αγόρι μου, ηλικία, επάγγελμα.
4: Είμαι 30 και είμαι εργολάβος, οπτικές σήμες.
1: Οπτικές σήμες, ακόμα συνεχίζετε. Πότε θα τελειώσετε, μαράκια?
4: Ποτέ. Παντού, εκόν την Ελλάδα πάμε.
1: Ωραίες. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε, μιας και θα σου βάλω κάτι πάνω στο επάγγελμα. Σε ποια πρωτεύουσα βρίσκεται η έδρα της Αφρικανικής Ένωσης? Στο Ναϊρόμπι, στο Κάιρο, στην Αντίς Αμπέμπα ή στην Πρετόρια?
4: Στο Αντίς Αμπέμπα.
1: Στο Αντίς Αμπέμπα. Είναι σωστό, είναι σωστό. Δώρο. Γελάει. Άκου εδώ, αλλά. Πάμε, επόμενος, παρακαλώ.
2: Κωστή.
5: Καλημέρα,
1: Κωστή, ηλικία, επάγγελμα.
5: 44, σανσέρ.
1: 44, πέσος, καταρχήν μισό λεπτό. Να πω ένα καλημέρα στη φίλη μου, τη Χρυσή τη Ζαφριάδη, που πάει σχολείο. Φιλάκια, Χρυσή.
3: Γεια σου, Χρυσή.
1: Λοιπόν, φίλε, για πες τα παιδιά εδώ πέρα, γιατί κάτι μου λέγανε για Άννα Βύση, ο Άκα, και του λέω για Αντρέα Παπανδρέου και μου κάνουν τα κοθόνια. Και μου λέει Λαμπρόπουλε και κάτι τέτοια. Τα έχει ζήσει αυτά, τα έχει προλάβει?
5: Τα έχω προλάβει, πώς τα έχω προλάβει. Και όχι μόνο ο Παπανδρέου. Και τον Μητσοτάκη.
1: Γεια! Θα πεις για Μητσοτάκη γέρο σε αυτήν την εκπομπή. Ένα πράγμα για με το Μητσοτάκη, το μήνυμα έχω πρόβλημα. Με Μητσοτάκη γέρο.
3: Γιατί ρε?
1: Είμαστε εμείς ήμασταν την εποχή που ο πατέρα μου. Είχαμε με το Μητσοτάκη το γέρο πολύ τώρα. Ο πατέρα μου είναι άστο. Η Παπανδρεϊκή ήμασταν μεγάλο μπιφ. Λοιπόν, βέβαια η Παπανδρεϊκή τότε ψηφίζουν Μητσοτάκη.
3: Αλήθεια.
1: Ναι, παρακαλώ. Ναι.
6: Καλημέρα.
1: Έλα πάνω, καλημέρα ηλικία.
3: Γιάσονα.
6: Έλα, καλημέρα.
1: Έλα, αγόρι μου, καλημέρα ηλικία, επάγγελμα.
6: Είμαι 40, μηχανικός.
1: Έχεις προλάβει εσύ κάτι ψηλά τώρα, Παπανδρέου, την έχεις προλάβει.
6: Κηδεία
1: Αλίκης Βουγιουκλάκης, αυτά έχεις προλάβει. Το ένα, το άλλο, το λίγο φύγει.
2: Όπου θυμάσαι και στην κηδεία τι είχε γίνει, Μάνους.
1: Παρακαλώ.
7: Έλα, Φάνη, καλημέρα.
1: Έλα, αγόρι μου, ηλικία, επάγγελμα.
7: 35, οδηγός.
1: Οδηγός, λοιπόν, να σου πω κάτι και ξαναδείς. Πλέον, να ξέρετε, οδηγοί θα. Γιατί τι γίνεται, έχονται γίνει όλοι οδηγοί. Θα αφήνω μόνο οδηγούς που είναι σε ψηλά οχήματα. Σε νταλίκα είσαι σε ταξί?
7: Εγώ είμαι σε φορτηγάκι ατέκο.
1: Εντάξει.
2: Γιατί δεν σου κάνει, δηλαδή.
1: Εντάξει, ο οδηγός είναι το πιο αντρικό επάγγελμα, αλλά πρέπει να είσαι ψηλά. Πρέπει να έχεις, δηλαδή.
2: Το ταξί δεν είναι ψηλά, ρε φαντάζομαι.
1: Όχι, δεν είναι οδηγός του. Οδηγός είναι αυτός που είναι πάνω σε τράκτορα, σε τρακτέρ, σε φορτηγό. Μόνο. Οι υπόλοιποι είναι σοφέρ. Έλα, φίλε, καλημέρα. Λοιπόν, ποια κορυφή της γης απέχει περισσότερο από το κέντρο του πλανήτη λόγω της διόγκωσης του σημερινού? Έβερεστ, Τσιμποράσο, Κιλιμάντζαρο, Ντενάλι.
7: Έβερεστ.
1: Τσιμποράσο. Επόμενος, παρακαλώ.
3: Ευστρατεία.
8: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, φιλενάδα μου, Ευστρατεία. Τι ηλικία έχεις και τι επάγγελμα κάνεις?
8: Είμαι 28.
1: Μικρή είσαι, δεν έχεις προλάβει. Αντρέα μου, Αντρέα, δεν έχεις προλάβει. Γίτσες, όχι.
8: Ιστορίες. Μόνο από τη μαμά μου.
1: Τα φιλιά, είδα, ψήφιζε Πασόκ μαμά.
8: Τι σημαίες του παππού και της γιαγιάς πετάξαμε.
1: Δεν σε ακούμε καλά.
2: Είχαν και σημαίες από το Πασό.
1: Τι λες, παιδί μου, τα φιλιά μου στη μαμά, μπράβο. Αυτή είναι μάνα, μπράβο. Μεγάλο, σωστά τα παιδιά. Λοιπόν, με τι ασχολείσαι, φιλενάδα Πασοκατζού?
8: Τα χαρτιά αγρότησα, αλλά κυρίως οικιακά.
1: Να σου πω κάτι. Πασοκόσογο και αγρότης είναι ένα δώρο. Δώρο, ναι. Κατευθείαν δεν θα παίξει αυτή. Δώρο.
3: Μπράβο,
1: Πασό και αγροτιά πάνε μαζί. Να είσαι καλά.
2: Να
1: είσαι καλά. Πασό. Δεν υπάρχει πιο πασόκ από αυτό. Αγροτιά και πασόκ μαζί είναι δυνατόν. Πάμε.
2: Λοιπόν, Ιωάννα.
1: Ιωάννα.
9: Ναι. Οπα, καλημέρα.
1: Εσύ είναι δημοκράτησα, μου κάνει παλιά. Γελά, δεξιά είσαι. Μπουζουαζία.
9: Το κάνω.
1: Αριστερή, ΚΚ.
9: Εννοείται μόνο.
1: Πω, δεν ξέρω. Να σου πω, άμα είσαι από σόι κομμουνιστικό θα παίξει.
9: Είμαι από σόι, βέβαια.
1: Από
3: σόι,
1: παππού.
3: Α, η μαμά σου ήταν κομμουνίστρια.
1: Ο πατέρας σου φαντάζομαι θα ήταν κανονικός άνθρωπος, Πασόκ, ε.
9: Ναι.
1: Και αυτά είναι πολλά σπίτια τέτοια. Να ξέρεις, και εμένα η μάνα μου πριν γνωρίσει τον πατέρα μου, ΚΚ ήταν.
2: Και μετά γύρισε.
1: Μετά αλλαξοπίστησε, ναι, με το ζόρι. Τι ωραίες εποχές τότε ήταν. Λοιπόν, έλα, φιλενάδα μου. Λοιπόν, με τι ασχολείσαι?
9: Δικαστικός
2: υπάλληλος,
9: είμαι, αλλά τώρα έχω άδεια.
1: Να, δικαστικός υπάλληλος. Ναι, δικαστικός υπάλληλος, πού
2: κάνεις
1: έτσι?
2: Τι κάνει ο δικαστικός υπάλληλος?
1: Στα δικαστήρια, υπάλληλος.
9: Στην έδρα, γραμματεύεται.
1: Πού να ξέρει. Εσύ Μαρία Πέτα,
2: ξέρεις. Κοιτάς που είναι η γυναίκα σου λοιπόν, νομικός.
1: Είναι πολύ δύσκολο να καταλάβεις τι κάνει ένας δικαστικός υπάλληλος. Άμα είναι ένας αστυνομικός υπάλληλος, τι μπορεί να κάνει.
2: Δεν ξέρω εσύ ένας... τι κάνει. Μπορεί να βγάζουν τις ταυτότητες. Μπορεί να κάνουν τα... να μην βγαίνουν
1: ποιος
2: σε περιπολίες. Ξέρω πλανήτης...
1: Να σου πω κάτι, μου τους όλες Μαρίας έχουν πάρει και την ομορφιά σου εδώ πέρα και το μυαλό σου.
2: Πάρτα.
1: Ποιος πλανήτης χρειάζεται περισσότερο χρόνο για μια περιστροφή γύρω από τον άξονα του παρά για μια περιφορά γύρω από τον ήλιο. Ο Άρης, η Αφροδίτη, ο Δίας ή ο Ποσειδώνας.
10: Όπως
1: μπράβο, δεν το βρήκες. Γεια. Επόμενος, παρακαλώ.
3: Έχω Γιάννη.
1: Γιάννη.
11: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, αγόρι μου, ηλικία, επαγγελμά.
11: Αγρότης.
1: Αγρότης, έλεγα.
11: Και τα δύο.
1: Τι, ο Βαμβάκη, τι μου έχεις πει, κάτι θυμάμαι εσύ, τι βάζεις.
11: Θερμοκήπιο.
1: Θερμοκήπιο. Γεια, φίλε. Δεν υπάρχει.
2: Γιατί δεν υπάρχει, εγώ τα θεωρώ και δύσκολα.
1: Ακούστε να δείτε κάτι. Όσοι έχετε θερμοκήπια, δεν είστε αγρότες. Είστε θερμοκηπιάδες. Ο αγρότης είναι έξω στη φύση με τα στοιχεία του καιρού. Αυτό είναι αγρότης. Όσοι είστε θερμοκήπια, είστε κυπουροί, gardeners, δρόμο. Θερμοκήπια, αθερμοκήπια, δρόμο. Έλα. Επόμενος. Ο αγρότης είναι με τον ήλιο Μίτσο με ένα μένα.
3: Δεν τα ξέρω.
1: Δεν τα ξέρω εγώ. Επόμενος.
3: Παίρνω Ζήνα.
1: Ζήνα.
12: Έλα, καλημέρα.
1: Ζήνα. Καλημέρα, φίλε να Ζήνα, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
12: 33 ιδιωτική υπάλληλο.
1: Ιδιωτική υπάλληλο.
12: Μηχανογράφη.
1: Έχει προλάβει Πασόκ εσύ καθόλου λίγο, παιδί μου. Μικρό μου παιδί. Οι γονείς Πασόκ, τι ήτανε.
12: Οι γονείς μου δεν είναι σταθεροί, να σου πω την αλήθεια, νομίζω.
1: Πασόκ δηλαδή. Πασόκ,
12: δεν μπορεί, μικρή δεν ξέρω.
1: Ναι. Μετά ο πατέρας μου ψήφισε Τσίπρα σίγουρα. Έτσι, στο λέω εγώ γιατί όλοι έτσι πήγανε.
3: Και τώρα Μητσοτάκη.
1: Και τώρα Μητσοτάκη, ναι, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Έχει κάποια σχέση.
12: Τι εννοείς, ναι, παντρεμένη.
1: Α, παντρεμένη, παιδάκια.
12: Μωράκι, ναι.
1: Άντε, να σας ζήσει. Πάμε. Πόσοι από τους μήνες του έτους έχουν ακριβώς 30 ημέρες? 4, 5, 6 ή 7. Έλα, εύκολο.
12: 5.
1: Συγχαρητήρια, ήταν 4, γεια.
2: Μαρία.
1: Μαράκι. Μαράκι.
12: Καλημέρα,
1: από τους μήνες Μαρία. Καλημέρα, τι κάνετε?
12: Καλά, εσύ.
1: Ωραία, ηλικία, επάγγελμα.
12: 28.
1: Δεν έχει προλάβει. Ούτε marketing. Αχ, μωρό παιδί τώρα αυτό. Δεν έχει προλάβει τίποτα. Marketing. Marketing σε ποιο τομέα, marketing. Όλοι marketing κάνουμε.
12: Trade marketing.
1: Trade marketing! Μίγελ, μωρή κάμπια. Εδώ πέρα. Πώς να δεις. Δεν θα μας πουλήσεις ιστορία. Εξήγησε στον κόσμο τι είναι το trade marketing.
12: Λοιπόν, με απλά λόγια είναι.
1: Όχι, με σύνθετα λόγια. Δεν έχουμε κατέβει από κανένα βουνό.
12: Με απλά.
1: Ναι. Μας λες και ηλίθιους. Λέγε.
12: Είναι όλες οι ενέργειες που κάνουμε σε όλα τα σούπερ μάρκετ.
1: Και δεν μπορείς να το πεις αυτό.
12: Περνάνε από το trade marketing.
1: Δηλαδή όλες οι ενέργειες που κάνουμε. Για έξι, κάτσε.
3: Το ένα είναι ένα δώρο, ας πούμε.
1: Αυτό είναι προσφορά μου, αλλά κάτι μήνυμα.
12: Ναι, και.
3: Ορίστε.
1: Δεν είναι αυτό.
2: Πώς λανσάρετε το προϊόν?
12: Πώς θα επικοινωνηθεί μέσα στο κατάστημα? Θα έχουμε δείκτες.
1: Trade marketing.
12: Θα έχουμε τι?
1: Ναι, πέστα. Ναι. Άρα την επικοινωνία για σούπερ μάρκετ κάνεις.
12: Ναι.
3: Εγώ δεν κατάλαβα.
2: Θέλει πολύ σκέψη αυτό.
1: Μάρκετινγκ για σούπερ μάρκετ κάνει. Απλά πέταξε ένα trade στη μέση για να μας μπερδέψει. Πανέξυπνο. Λοιπόν.
12: Μπορώ να το πω και σόπερ. Να τους μπερδέψει ναι. Περισσότερο.
1: Αυτοί τους κάνουν. Γιατί μπαίνουν μέσα και τους λένε κάνει trade marketing. Και τι κάνει? Ουσιαστικά marketing για ντομάτες.
2: Δεν είναι σύνθανε, αλλά έχει ορολογήσει εκεί πέρα για να καταλαβαίνουν
1: τι
2: στο marketing.
1: Τι κάνει με ορολογία, τους κορυδεύουν μετάκι μου. Τους λέει έλα εδώ Μαρία, πρέπει να διαφημίσεις τα 7 κολοκύθια και 3 ραπανάκια. Τι κάνει trade marketing? Και χαίρεται η άλλη. Σου λέει, κάνω trade marketing. Το λέει και στη μάνα της και λέει το παιδί μου κάνει trade marketing. Και χαίρεται όλοι μαζί. 8 κατσουσάρια το μήνα. Έλα, φίλοι, πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμη?
12: Πάμε.
1: Σε ένα συνηθισμένο αναλογικό ρολόι, τι γωνία σχηματίζουν οι δείκτες στις 3 και 4? 0 μοίρες, 7,5 μοίρες, 15 μοίρες ή 90 μοίρες? Trade marketing.
12: 0 μοίρες.
1: Α, το marketing, όπα. Επέλεξες κάτι το οποίο δεν υπάρχει σαν επιλογή. Πολύ σωστό. Σου είπα 40.
3: Το είπε, 0. Είπες το αλφα.
1: Πού είναι,
2: το είπες, βρε.
1: Το είπα.
3: Αλφα, ναι. 0.
1: Α, συγγνώμη. 0, είσαι σίγουρη?
12: Είμαι σίγουρη.
1: Επειδή σε καλό κορίτσι, θα σου δώσω άλλη μια ευκαιρία. Δεν είναι 0 μοίρες. Στο λέω, δεν σε κορυδεύω, δεν είναι 0 μοίρες.
12: Δεν είναι 0
1: μοίρες. Θα φέρεις κοντά. Σου λέω, δεν είναι 0 μοίρες. Είναι 7,5, 15, 90.
12: 0. Επιμένω.
1: Βρε πουλάκι μου, στο σταυρό που σου κάνω, δεν είναι 0 μοίρες. Δηλαδή, δεν είναι, άμα είναι 0 μοίρες, θα κερδίσεις. Δώσ' μου άλλο ένα.
12: Δεν θα κερδίσω.
1: Αν είναι 0 μοίρες. Θα κερδίσεις και σου κάνω πλάκα. Θα κερδίσεις. Το λέω από τώρα δημόσια. Αλλά δώσ' μου και ένα τρίτο. Δηλαδή 7,5, 15 ή 90.
12: Τρεις και τέταρτο, 0.
1: Ρε διάολε, δεν είναι.
2: Δεν τσι βγαίνει άλλο, σου λέει.
1: Ναι, ρε πουλάκι μου.
2: Σκέψου και εσύ.
3: Ξέρει κοπέλα, κάνει marketing σε σούπερ μάρκετ. 0 λέει, τι πρόβλημα έχει.
2: Ναι, αλλά τη δίνει ευκαιρία, στο σκεφτεί του.
1: Άρα δεν θες άλλη ευκαιρία, 0.
12: Ναι, δεν θέλω άλλη ευκαιρία.
1: Εντάξει, ήταν 7,5.
13: Ήταν 7,5 μοίρες. Αρεστή, τι φωνάζει, γιατί βρέ.
14: 7,5 γιατί.
13: Τι σούπερ μάρκετινγκ είναι αυτό που. Τι μάρκετινγκ δεν βλέπει τώρα που γίνεται στα σούπερ μάρκετ μέσα. Ναι, παρακαλώ.
15: Δεν ξέρω ποιον έχουμε.
13: Ναι, έλα φίλε, το όνομά σου.
16: Καλημέρα.
13: Καλημέρα, αγόρι μου, καλημέρα.
16: Αλέξανδρος.
13: Και τι.
16: Back office στοιχηματική πλατφόρμα.
13: Back office στοιχηματική πλατφόρμα, σούπερ.
16: Όχι γνωστή.
13: Ναι, εντάξει, γνωστή, ξεάγνωστη. Μάλιστα. Πώς πάει το back office πέρα εκεί πέρα, παίζει ο κόσμος, αβέρτα.
16: Παίζει.
13: Τι να κάνει, αγόρι, τι να κάνει. Δουλίσα να υπάρχει εσύ. Ο καθένα πρέπει να βγάλει τα λεφτά του. Ηλικία. Ηλικία. Πήρα και το μπράβο μου. Εδώ Ελλάδα είσαι ή Μάλτα.
16: Ελλάδα, Ελλάδα.
13: Ναι, γιατί πολλοί είσαι στη Μάλτα. Ξέρω, μην νομίζω ότι τα ξέρω. γελάς, παλιό σκυλό. Λοιπόν, πόσες φορές εμφανίζεται το ψηφίο 9 όταν γράφουμε όλους τους ακέραιους από το 1 έως το 100? 10, 19, 20, 21.
16: 19.
13: Αγόρι μου, 20. Γεια. Επόμενος, παρακαλώ. Πάμε, μην κοιμώστε, πάμε.
14: Ρε παιδιά, όταν στέλνετε και παρακαλάτε να σας παρουσικώστε το.
13: Ρε εσύ, άκου οι άλλοι με το σούπερ μάρκετινγκ.
14: Είναι trade market.
13: Ναι, trade market. Άκου, τους κορδεύουν, δεν φταίει κοπέλα, έτσι. Πάνε και τους λένε, τι δουλεύεις εδώ πέρα, είσαι σε μανάβικο ντελάλης. Κάνεις marketing. Ναι, παρακαλώ.
14: Στέλιο.
17: Παρακαλώ.
13: Έλα, αγόρι μου, καλημέρα.
17: Καλημέρα.
13: Ηλικία. Τι είσαι τώρα, τηλεφωνητής, είσαι. Μίλα κανονικά άνθρωπος. Καλημέρα, Λαμπρόπουλος.
17: Καλημέρα.
13: Ωραία, εδώ είμαστε. Λοιπόν, ηλικία, επάγγελμα.
17: 25,
13: ναι.
17: Μηχανικός
13: τι?
17: Βιοτρικής.
13: Πες το, βιοτρικής. 25 χρονών, ότι τι ας πούμε κάνεις στα βιομηχανικά, πλασμαφέρεις και τέτοια?
17: Όχι, όχι, πλασμαφέρεις.
13: Τι κάνεις?
17: Μανάρα!
13: Αλλά,
15: αυτός είναι και αυτός είναι.
13: Αυτός τι είναι, βιομέτρης είναι αυτός.
17: Όλοι.
13: Λέγε τι δουλειά κάνεις τώρα, δεν είσαι στα βιομετρικά, δεν αποκλείται να είσαι. Τι δουλειά κάνεις?
17: Βιοτρικά.
13: Θα σκάσεις!
15: Όχι, κάτσε να μάθουμε,
13: Έλα εδώ, βιοτρική, λέγε. Έλα, έκλεισες. Εδώ είσαι. Έλα, εξήγησε τι δουλειά κάνεις.
17: Φτιάχνω ιατρικά μηχανήματα.
13: Α, τώρα το εξήγησες.
18: Λέει ότι φτιάχνει.
13: Θα σκάσεις εσύ από μέσα.
15: Φτιάχνεις αξονικό τομογράφο, ας πούμε.
17: Τα πάντα.
14: Τον επισκευάζει, φαντάζομαι, όχι από την αρχή.
13: Κολοκυθόπιτα κάνεις. Λοιπόν, έλα, πάμε να πέσουμε. Ποιος αριθμός γράφεται.
18: Αλλά είναι ειδικός καφέ,
13: ναι. Α, το διάλογο.
14: Εσύ θα το χαντακώσει το φίλο τώρα.
13: Α, το λύκο.
14: Ελά, το παιδί.
13: Πορδί. Όλη την ώρα. Πετάγεται. Όλη την ώρα με το μαλάκι. Πάμε.
14: Έλα, πάρε το Στέλιο.
13: Επόμενος, παρακαλώ. Στέλιο. Φίλιππε.
15: Ο δικός ήταν. Α, ο
14: δικός μου.
13: Έλα, αγόρι μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα. Τι να κάνω, δεν βλέπεις εδώ πέρα. Μάχη με τους καχαρίες. Για πες, με τι ασχολείσαι?
19: 25-26 χρονών courier.
13: Courier, έλα, αγόρι μου. Σε τι μεταφέρεις, δέματα ή φακέλους?
19: Δέματα,
13: κάμισε.
14: Γιατί υπάρχουν άλλοι που μεταφέρουν δέματα και άλλοι που μεταφέρουν φακέλους, δεν κάνουν όλη τα πάντα.
13: Ανάλογα.
14: Α, ναι.
13: Ναι. Λοιπόν, πάμε. Ποιος από τους παρακαλώ.
19: Φάνη, κάτσε, περίμενα να πληρώσω διόδια. Περίμενε.
13: Ωραία, σε περιμένω.
15: Καλή δουλειά σου.
13: Ναι. Πού είσαι, Αττική? Έχει αφήσει και με το κινητό, πληρώνεις.
15: Μάλλον.
13: Ναι. Για να περιμένουμε το φίλο να πληρώσει τα διόδια.
14: Ωραία. Σε βάζουν σαν αμονή.
13: Είσαι έτοιμο. Πλήρωσε.
19: Πλήρωσα, ναι.
13: Πάμε. Έλα, επόμενος, παρακαλώ.
14: Μαριάτζελα.
20: Καλημέρα, παιδιά, καλή εβδομάδα.
13: Καλημέρα, Μαριάτζελα μου. Ηλικία, επάγγελμα.
20: 40. Δεν χρειάζεται να το πούμε και το υπόλοιπο. 40.
13: Και Μαριάτζελα, με το.
14: Πες το παιδί μου, να είσαι περήφανη.
13: Με το που είπε 40, δεν χρειάζεται να πει το υπόλοιπο. 40 πόσο, 5.
20: 42, Πασόκ.
13: Εντάξει, το 82, κάτσε ρε, εσύ.
14: 42,
13: το,
14: Πασόκ,
13: το 84, νεότατη είσαι ρε, εσύ, Μαριάτζελα.
14: Νεότατη, επειδή είναι 42 και όχι.
20: Κρύβε χρόνια,
13: Καθόλου χρόνια, Μαριάτζελα, να ξέρει. Τώρα είναι η καλύτερη ηλικία και για εμάς τους δύο να ξέρει. 40 με 50, αν ζήσουμε.
20: Αν ζήσουμε,
13: έτσι.
14: Ναι, μην ζει. Τι παιδάκι μου, αν ζήσουμε.
13: Έχει παιδάκια.
20: Δυστυχώς τρία.
14: Τρία να σου ζήσει, καλά, ευτυχώς.
13: Ήσουν ερωτευμένοι με τον σύζυγο.
20: Ήμασταν. 7-5-2,5 και σήμερα έχουμε και επέτειο. Το κρεμάς ή δεν το κρεμάς?
13: 7-5-2,5. Μαλάκα, τι κάνει αυτή
14: η γυναίκα. Ρίζει η πολύ χαρούμενη σε αυτό.
13: Τα μεγαλώνει μόνη σου ή τα μεγαλώνει με.
20: Τα μεγαλώνω με τον άντρα μου, τον οποίο θέλω σου λέω να τον κρεμάσω σήμερα. Είναι μέσα στην τέλη χαρά λόγω επαιτίου.
13: Σε μάνα με τρία παιδιά θα πάρει δώρο, φίλε.
14: Περίμενε λιγάκι, Φάνη. Γιατί δεν τον κρεμάσει τον άντρα σου, Μαριάτζελα?
13: Τι σε κάνει.
20: Κοίταξε να δει. Είπαμε 7-5-2,5 και είναι χαρούμενο για την επέτειο. Το κρεμάς γιατί θα πάμε για τέταρτο, Μαρία μου.
14: Θα πάτε για τέταρτο.
15: Σ' αγαπάει, ρε Μαριάτζελα. Σ' αγαπάει,
13: Μαριάτζελα, πριν λίγο. Δηλαδή, συγγνώμη, Μαριάτζελα, συγγνώμη, μπαίνω σε τέτοιο.
20: Παρακαλώ.
13: Φαντάζομαι ότι το τρίτο παιδί, όπως στα περισσότερα ζευγάρια, έγινε επειδή ξαφνικά θυμηθήκατε ένα απόγευμα τον ερωτά σας και έγινε αυτό που λέμε συνήθως τα τρίτα παιδιά γίνονται κατά λάθος. Εσείς πήγατε.
20: Αυτό. Ναι. Έτσι ακριβώς.
13: Σε κυνηγάει ακόμα αυτό, τώρα θέλει ακόμα κόλπα σε αυτήν την ηλικία.
20: Νομίζω ότι μπαίνει η κόρη του ανάμεσά μας και ευτυχώς βρίσκω εκεί πάτημα.
13: Ναι, μα είναι δυνατό.
14: Θέλει και τέταρτο.
13: Παιδιά, να σου πω, Μαριάτζα, να σου λέω, κορίτσια μου, αν είσαστε με 2-3 παιδιά και ο άντρας σας θέλει ακόμα σεξ, είναι ανώμαλος, χωρίστε τον.
14: Τι λες, παιδί μου.
13: Βέβαια.
14: Πες τα, λέει η Μαριάτζελα.
13: Η Μαριάτζελα τώρα έχει ωρό ή έχει χρόνο η Μαριάτζελα για έρωτες τώρα με 3 παιδιά. Ναι, δηλαδή σκέφτεσαι να έχεις. Άκουσε με.
14: Χαρούμενη πρέπει να είναι που θέλει ο άντρας.
13: Χαζομάρα, σκέφτεσαι να είσαι τώρα με 3 παιδιά στα πόδια σου και να θέλει και ο άλλος κόλπα.
14: Έλα, αυτό
20: κουκουκουκ. Έλα, εδώ και είναι 24
14: ώρο. Τόσο πολύ,
13: η Μαρία τώρα δεν είναι. Η Μαρία τώρα δεν έχει καιρό να.
15: 7-5-2,5.
13: Να μπει στην τάση στρατοφή και την πλήρη διακρίση. Λοιπόν, δώρο από μένα, 3 παιδιά, δώρο.
14: Πόπο.
13: Ναι, γελάει για να μην κλάψει η άλλη. Λοιπόν, έλα, δώρο.
15: Χρόνια
13: λοιπόν,
15: πολλά.
13: Τελειώσαμε.
15: Έχουμε και το Θοδωρή.
13: Θοδωρή.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
13: Άκου τη λέει Θοδωρή. Τρία παιδιά και θέλουν και σεξ. Για λέγε.
0: Εσύ, κάνουμε.
13: Πόσο χρόνο είσαι?
0: 22.
13: Αϊ, τα διάδρα, βρε, 22. Και μου μιλάς να
15: πούμε. Και να βαρύς, όντως.

0: Music 892.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά. Έλεος.

0: Φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πού γουστάρεις το φιλί?
6: Στο λαιμό.
5: Σε πιο μπροστά στην καροτίδα.
6: Όχι στην καροτίδα ρε φίλε. Αν είναι δυνατόν στο πλάι.
5: Να ξέρω ρε παιδί μου. Μη θέλεις το φιλί της ζωής καμιά μέρα. Και για να σε ξυπνήσω. Μήπως θες να σου γλύψω το λαιμό και δεν θέλεις να σου κάνω κάρπα. Δεν ξέρω πώς σηκώνεσαι. Εγώ έτσι σηκώνομαι. Γι' αυτό στο λέω.
7: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
8: Στο Music 892.
9: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: Κουνάρια. Οι καλύτερες στιγμές της Οδείας από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ναυομαχίες. Λοιπόν, Μαράκι.
2: Βάσια.
1: Βάσια μου, καλημέρα.
3: Καλημέρα, παρέα.
1: Καλημέρα. Δεν είμαστε παρέα, μόνο εδώ στο ραδιόφωνο είμαστε παρέα, να ξέρεις. Λοιπόν, Βάσια μου, ένα, δύο ή τρία.
3: Ένα.
1: Το ένα, η Φιλινάδα, η Βάσια. Βάσια μου, θα παίξεις με τη μάγισσα του Ίσκου, τη Μαρία την Ενέσλη.
3: Τέλεια, τέλεια.
2: Α,
3: πάμε,
2: καλώς.
3: Μαράκι.
2: Πάμε, Βάσια. Λοιπόν, έχουμε Αντώνη.
1: Αντουάν.
4: Καλημέρα, Λανιά.
1: Καλημέρα, Αντώνη μου. Δύο ή τρία.
4: Τρία.
1: Το τρία, ο Αντουάν. Αντουάν, θα παίξεις με το ρεντίκολο, το Δημήτρη. Λοιπόν.
4: Γαμώ.
2: Τι μέρα έχουμε σήμερα.
1: Τετάρτη.
5: Τρίτη.
2: Α, τρίτη, εντάξει.
1: Παιδιά, τα που παίζουμε... Το ξέρετε το παιχνίδι, να πω τους κανόνες ή το ξέρετε?
2: Φρίζ θα πάρω.
1: Φρίζει η Μαρία πέντε. Άρα πέντε θρόλεπτα φρίζει η Μαρία.
5: Έχω συμμαχία, δεν μπορώ να πάρω εσένα και την προηγούμενη φορά σε πήρα και ήσουν με τη Μαρία ξαφνικά.
1: Θα παίξω, θα παίξω.
5: Καινούριος όρος.
1: Θα παίξω, πάρε. Θα παίξω, δεν σου κάνω.
2: Δεν μπορεί, μπορεί να πάρει τώρα.
1: Τώρα δεν μπορεί να πάρει.
2: Δεν μπορεί,
5: μπορώ να πάρει. Μπορώ να
2: πάρει. Να πάρει.
1: Θα παίξω τώρα κανονικά. Θα παίξω. Αν πάρει συμμαχία, θα παίξω.
5: Φανή, αν πάρω συμμαχία και δεν παίξει.
1: Στο λόγο σου.
5: Στο λόγο σου. Λόγο μου, στο λόγο σου.
1: Το έκανα μια φορά για πλάκα. Δηλαδή μετά θα το χαλάσουμε το δυο. Θα στο λόγο μου. Αν το κάνω, κάτω μου θες.
2: Δεν σε πιστεύετε τώρα.
1: Βάλε μου να υποσχεθώ.
5: Θα το ξαναπάω με την αρχή.
2: Πάρε συμμαχία όταν θα είμαι εγώ, παιδί μου.
1: Πάμε.
5: Συμμαχία.
1: Συμμαχία. Λοιπόν.
2: Τα έχουν βρει τώρα με το ρόλο.
1: Ξεκινάμε πρώτο.
5: Ξεκινάμε πρώτο.
1: Ξεκινάμε πρώτο. Ο Λεωνίδα, ποιο ξεκινάει. Ο Λεωνίδα.
5: Άλλο πρώτο.
1: Ναι, η Βάσια, όχι Βάσια.
5: Ο Αντώνης.
1: Ο Αντώνης με τον Δημήτρη. Δημήτρη, παίζω κι εγώ μαζί σου για να σε βοηθάω. Είσαι έτοιμο.
5: Δεν ξέρω με ποια παίζουμε. Με τα μπλε παίζουμε.
1: Αντώνη, είσαι έτοιμο.
4: Πανέτοιμο.
1: Να σε ακούω καλά.
4: Ακούς.
1: Σ' ακούω. Τρία, δύο, ένα, πάμε.
5: Πες Πάσο.
4: Πάσο.
5: Το Ελευθέριος Βενιζέλος, τι είναι?
1: Αεροδρόμιο.
5: Ωραία. Εγώ όταν κάτω από την κουβέρτα τι κάνω?
1: Χουχουλιάζεις.
5: Το?
1: Χουχουλιάσμα.
5: Μπράβο. Αυτή είναι μία.
1: Κάρτα.
5: Όχι ρε, αυτή τώρα που κάνουμε είναι μία. Που κάνουμε στο ραδιόφωνο είναι μία.
1: Εκπομπή.
5: Ναι, πολλές.
1: Εκπομπές.
5: Μπράβο. Είναι αυτό που πάει δεξιά και αριστερά μέσα στην τέτοια ρεση. Αχ, γαμώτο.
2: Τρεις, τρία. Γιατί είναι και όλος ο Φάνης.
5: Μπράβο, Φάνη.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
5: Μπράβο, Φάνη. Τρεις.
2: Τρεις, εγώ πάρει τέσσερις.
1: Τέσσερις.
5: Φάνη, πες χαρτήρια.
1: Εντάξει, μα είπε, εντάξει.
5: Σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, αγόρι μου.
2: Βάσια δύσκολα, αλλά δεν θα πέσουμε
3: μαχητή. Πάμε, Μαρία, πάμε δυνατά, μπορούμε.
2: Γιατί ο Φάνης έκανε την έκπληξη σήμερα. Δεν μπορούσες να τα κάνεις λάθος όπως την προηγούμενη φορά.
1: Παιδιά, εντάξει, δεν μπορώ να κάνω μαλακά με. Τα έχεις διαλύσει όλα, ρε. Πω, πω,
2: τι
1: είναι αυτός, μα. Τα έχει ξεκολλήσει. Ναι. Πάμε, παρακαλώ. Έλα, παρακαλώ, λέω. Έλα.
2: Τι παίζουμε.
3: Πάμε, πάμε.
2: Τα έχεις όλα.
1: Τρία, δύο, ένα, πάμε.
2: Λοιπόν, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα ρούχα γιατί είναι παλιά. Είναι τι?
3: Vintage.
2: Ναι. Η Άντζελα Δημητρίου είχε πει αυτό το τραγούδι που είναι με ένα φυτό και έχει το χρώμα του Ολυμπιακού τα...
3: Παρουνά.
2: Ναι. Είναι μέσα σε ένα μεγάλο πύργο στη Ρουμανία. Τι είναι?
3: Αχ, δεν ξέρω.
2: Εκεί πέρα που είναι σαν τέρας.
3: Α, του Κάστρο.
2: Η πατέρα. Φραγκεστάιν.
1: Λοιπόν, φίλε και φίλοι. Αντουάν, συγχαρητήρια. 100 ευρώ θα μπουν στους λογαριασμούς σε κανένα χρόνο, αν τα δεις, φίλα μου. Λοιπόν, ηρεμήστε, γιατί έχουμε. Ο Δημήτρης τώρα παίρνει τηλέφωνο και τον νικητή ή την νικήτρια από την 100 ευρώ δωροεπιταγή των Hyperlock. Και αυτή τη εβδομάδα δίνουμε εξτρά 100 ευρώ δωρεπιταγή από τη Hyperlock. Οπότε μη φεύγετε. Ο Δημήτρης τώρα καλεί τον πρώτον. Αν δεν το σηκώσει ο πρώτος, καλούμε τον δεύτερο. Η μόνη προϋπόθεση είναι να έχετε στείλει μήνυμα και να το σηκώσετε. Λοιπόν, Δημήτρη, ποιο παίρνεις?
5: Λοιπόν, παίρνω Δήμητρα.
1: Δήμητρα. Για να δούμε. Αν το σηκώσει Δήμητρα, αν δεν το σηκώσει Δήμητρα, θα πάρουμε τον επόμενο. Για να δούμε τη Δήμητρα. Δήμητρα, έκανα κάποια, είναι...
5: Όχι,
1: είναι καλό.
5: Ναι, πολύ. Είσαι παντρεμένος, ε.
1: Ναι. Ποιος είναι η Δήμητρα, ποιος από τους δύο είναι η Δήμητρα? Λοιπόν.
6: Παρακαλώ.
1: Δήμητρα.
6: Ναι.
1: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
1: Δήμητρά μου, μικρή μου κάποια... Είσαι στη δουλειά?
6: Είμαι στη δουλειά.
1: Λοιπόν, Δήμητρα, πέρα από κάποια είσαι και κολόφαρδη. Γιατί μόλις κέρδισες 100 ευρώ δωρεπιταγή, μικρό μου καμπιόνι, από τη Hyperlock.
6: Ευχαριστώ πολύ.
1: Πολύ. Εντάξει, καφέ πίνεις? Τι, μας έστειλες μια φωτογραφία, που είσαι, δεν δουλεύεις?
6: Ναι. Είχα πάει στη Μαδρίτη και ήμουν σε ένα μαγαζί.
1: Τρομερή δουλειά κάνεις,
6: Ορίστε.
1: Τι δουλειά είναι αυτή που πίνεις καφέ στη Μαδρίτη?
6: Όχι, όχι, ήμουν στη Μαδρίτη.
1: Είχα
6: πάει ταξίδι στη Μαδρίτη.
1: Ναι.
6: Και ήμουν σε ένα μαγαζί και τρώγαμε τάκος. Και αριστερά βλέπουμε ένα που ήταν ίδιος ο Πουπουλίνης.
5: Πρέπει να ήταν όμορφο πολύ.
1: Τέλεια.
6: Όπου... Δείτε τη φωτογραφία, την είδατε?
1: Α, αυτό το παιδί είναι. Καμία σχέση με τον Πουπουλίνη, ναι. Πω, πω, καλά. Πάνε χαμένες τροπιταγές. Γεια, φύγε.

0: 892.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
3: Big Win, Big Win, Big Win, Big Win. Baby, απόψε θα το ζήσουμε. Φάση Big Win.
2: Καταλάβατε? Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.

0: VitaFix Gummies από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. VitaFix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Να δω

0: Στη Novibet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
1: Στη Novibet, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Previously, στα κουνάβια.
3: Τώρα λοιπόν θα τρίβετε το κεφάλι σας, θα πείτε.
4: Όπως γεννήθηκε το φεγγάρι.
5: Μαρία, μπορείς να επαναλαμβάνεις δίπλα από το, με την ίδια φωνή μου. Πάμε.
6: Πες Δημήτρη.
4: Όπως γεννήθηκε το φεγγάρι.
3: Και τρίψε το μαλλί σου παράλληλα.
5: Μπορείς να, όχι με φωνή, κάνε όπως...
6: Τι είμαι μωρέ ο περίγελος να το κάνω εγώ έτσι.
7: Άρα, μπράβο Μαρία. Μπράβο Μαρία.
3: Καλά,
7: μπράβο Μαρία.
3: Λοιπόν, εγώ δεν ξαναφέρνω τίποτα.
5: Ούτε εγώ,
3: κάτσε μου έτσι, με τα φυτά που βάζεις στο στόμα σας.
5: Δεν ξανάρχομαι
3: στην εκπομπή. Και κάτσε και πείτε μπαμπού, φάει πεύκο μωρέ, φάει πεύκο. Να δω τα πάθεις, φάει πεύκο.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Κουνάβια. Οι καλύτερες στιγμές της Σοφίας από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Κουναβώματα. Κουναβώματα. Κουναβώματα.
2: Επίσης, παιδιά, να πω κάτι.
1: Ναι, ναι.
2: Πολλοί εξυπνάκηδες, σωστό είναι, φίλε άγνωστε. Πολλοί εξυπνάκηδες πετάτε μόνο το όνομά σας και νομίζω ότι θα πάρετε αυτόματα μέρος σε όλους τους διαγωνισμούς. Πετάει όλος, έχει στείλει το όνομά του 400 φορές. Και είναι μέσα και για Hyperloop. Νομίζω έτσι αυτή τη δουλειά θα κάνουμε. Δεν είναι θέμα ότι δεν. Πρέπει να το κατηγοριοποιούμε. Games, είπαμε για τα λάστιχα. Games, παπάκι, music892.gr. Πάμε. Έλα, μαλάκι.
1: Ποια είναι τα ιδανικά μέρη στον κόσμο για να ερωτευτείτε, Δημήτρη, που ψάχνεσαι κι εσύ?
3: Ναι, δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, θα σας μιλήσω για τα ιδανικά μέρη και σας έχω και ντοκουμέντα. Ακόμα και η στήση, πόσο κρατάει, όλα τα πάντα, τα πάντα, για να ξέρετε τι θα βρείτε.
2: Μαράκι, το αγριεύεις, όχι μόνο από το μακιάξαφνα.
1: Μα ναι, είναι πολύ φυσιολογικό. Δηλαδή, πας εσύ σε μια χώρα. Πάει ρε παιδί μου, μια κοπέλα σε μια χώρα και θέλει να δει αν θα ερωτευτεί. Να μην ξέρει και εκεί τι γίνεται.
2: Εντάξει, δεν μπορώ
1: θα δώσω τις πληροφορίες.
2: Εγώ έχω ανέβει τόσο ψυχολογικά με το φίλο που κάνει roleplay με μένα και τον Δημήτρη.
1: Εσείς τώρα ναι, πρέπει να με ανασκητάσετε λίγο από αφού ψηλού εσείς.
2: Εγώ, ο Δημήτρης δεν τον βλέπω τόσο χαρούμενο.
1: Όχι,
2: δεν
1: εγώ.
3: Δεν τον πάθησα μια ώρα.
2: Εντάξει, δεν έχεις παράπονο όμως.
3: Όχι, όχι. Έφαγα καλά.
1: Έχεις μπει σε roleplay, το περίμενες αυτό?
3: Ποιος μου το έλεγε.
1: Όχι. Ποια είναι τα μέρη λοιπόν για να ερωτευτείτε? Γαλλία. Το σεξ εκεί αρχίζει
2: να πριν. Να πω κάτι τώρα. Σκέφτομαι τώρα. Πάντως δεν θα είναι και άσχημο το role playing. Δηλαδή.
1: Τι με εσένα και το Δημήτρη να κάνει role playing.
2: Σκέψου να είναι ο άντρας να κάνει εμένα να φωνάζω, να εκρήγνουμε και απ' την άλλη να σου κάνει λαλαλα. Δηλαδή άμα του έκανε το αλλού η γυναίκα. Λαλαλα. Λελελούκα. Και το έκανε καλά. Σώσει φλώση γλώσση. Εκεί δίνει.
3: Ναι, αλλά τι έκανε. Τούρκοι ελάτε.
2: Ναι, εγώ έλεγα Τούρκοι ελάτε και δεν ξέρω πώς το παίξανε. Γιατί δεν ξέρω. Αυτό.
3: Ερντογάν.
2: Βγαίνει, δεν είναι άσχημο.
1: Εγώ τώρα σας φαντάζομαι να φωνάζει εσύ Τούρκη ελάτε να το κάνει αυτός και η γυναίκα να κάνει λαλαλα Ερντογάν.
3: Πανουλάχο, λαλαλα.
2: Αυτό που λέει ο Ιάκωβος. Μίτσο, αν το κάνεις βαριαστημένα, μην το κάνεις καν.
1: Γιατί βαριαστημένα να το
2: κάνεις?
3: Τώρα το κάνω.
1: Πώς το κάνεις βαριαστημένα?
3: Όχι, αυτό είναι το πραγματικό.
1: Βάλε λίγο ζωντάνια.
2: Ναι, δεν, άσο, μην το δώσω λίγο. Ναι, ρε φίλε, φτιάχνε το άλλο.
3: Ανουλή. Έλα, εντολμά. Μουσταφά, πριτσί μου, τσιτσούνια.
2: Τσιτσούνια. Μπαίνει τώρα εκεί, δεν κάνει πίσω.
1: Στάνταρ, δηλαδή. Εγώ νομίζω τώρα ότι το κάθε ζευγάρι αυτό φαντασιώνεται. Αυτό το role playing φαντασιώνεται. Είμαι σίγουρη.
2: Παιδιά, δοκιμάστε το με το ζευγάρι σα και πείτε μα για πλάκα.
3: Ακριβώ έτσι του διαλόγου, μην χάσετε.
2: Ναι, ρε παιδί μου, ναι. Γιατί δοκιμάστε το μια φορά με τη σύζυγό σα, με το αγόρι σα, χωρί πλάκα. Κάτω, δηλαδή, τι, παιδιά, εδώ πέρα όλοι άγνωστοι είμαστε. Και στέλνετε μας ένα μήνυμα. Αλλά σοβαρά, το δοκίμασα με την κοπέλα μου, το δοκίμασα με τον αγόρι μου και λέει, εγώ πιστεύω θα πιάσει.
3: Ναι, και μια φωτογραφία στέλνετε μας μετά.
2: Όχι, δεν θέλω φωτογραφίες. Δεν θέλω φωτογραφίες.
1: Όχι, θέλω απλά να νιώθει.
2: Έμιλι, ότι... πριν κορυδέψεις, δοκίμασέ το με το αγόρι σου. Πες, θα κάνω εγώ το μπουλίνι, θα κάνεις εσύ το φάνη.
1: Θα του πιάσει τα γέλια, ρε
2: εγώ, επειδή δεν έχω κόμπλεξα το Δημήτρη, κάνε το κανάποδα. Δεν με νοιάζει.
3: Βγήκα και κομπλεξικό εγώ, ρε.
2: Δεν με νοιάζει.
1: Θα του πιάσει τα γέλια. Δηλαδή, παίζουμε τώρα ποιο ζευγάρι θα φτιαχτεί με αυτό το role playing.
2: Από ό,τι φαίνεται αρκετά.
3: Σιγά ρε Μαρία, γιατί μα είπα τι μα έτσι. Δεν κατάλαβα, κυρία μου.
2: Από ό,τι φαίνεται αρκετά.
1: Νομίζω ότι. Εντάξει.
3: Μη ζηλεύει που δεν σε έχουν βάλει μέσα.
1: Εγώ ναι. Θα ζηλέψω πάρα πολύ, Δημήτρη.
2: Εντάξει, παιδιά, αφήστε τώρα να κορυδεύουν. Δοκιμάστε το και στέλνετε μήνυμα σε μένα.
1: Ένα δεκαλεπτάκι λέει ο γύρο βγαίνει άνετα.
2: Ναι, πάμε.
1: Μια χαρά. Γαλλία, το σεξ ξεκινάει πριν βγει το σακάκι. Εκεί η στήση φτάνει τα 13,9 εκατοστά.
2: Μαρία, κάτσε ρε παιδάκι μου, περίμενε. Γιατί μπαίνω από μια κουβέντα στην άλλη και ξέρεις και εγώ δεν μπορώ. Είναι πολιτισμικό το σοκ. Πώς πήγαμε κατευθείαν σε σακάκι και συστήσει όλα αυτά μαζί τώρα.
1: Μα δεν μιλάμε τώρα που θα βρεις τον έρωτα, δεν θες να ερωτευτείς, να σου πω ποια είναι τα μέρη που θα ερωτευτείς, να μην ξέρεις εκεί πέρα τι θα βρεις.
2: Πού κολλάει το σακάκι και συστήσει κατευθείαν? Εγώ νομίζω θα πεις πάμε Βουδαπέστη, κάτι τέτοιο.
1: Έχω και άλλες χώρες, αλλά ξεκινάμε με τη Γαλλία.
2: Α, Γαλλία και σακάκι.
1: Ναι. Γαλλία, σακάκι.
2: Ναι.
1: Να σου πω ότι εκεί πέρα η στήση που παίζει είναι 13,9 εκατοστά. Ναι. Λοιπόν, δεν είναι πάρα πολύ αξιόπιστη δική.
2: Στέλνει ο Γιώργο, ο φίλο μου λογιστή. Ο λογιστή μου, Γιώργο. Καλημέρα, λέει. Στα κολόμπαρα της Γαλλίας, μάλλον η Γαλλία έχει πολύ καλύτερα κολόμπαρα από τα κολόμπαρα της μεταμόρφωσης. Ο λογιστής ξέρει.
3: Ενημερωμένος ο λογιστής.
1: Μπράβο, λογιστής. Παντρεμένος
3: δεν είναι ο λογιστής.
2: Ναι.
1: Καλά, ξέρει.
2: Ναι.
1: Ωραία πληροφορία για να την ξέρουν όσοι πάνε στη Γαλλία.
3: Ο Λευτέρης θα πάει στη Γαλλία.
1: Θα πάει στη Γαλλία, Λευτέρη μου. Να ξέρεις, θα δίνω όλα τα στοιχεία. Εκεί το σεξουαλικό προφίλ έχει να κάνει με το βλέμμα, με το παιχνίδι του μυαλού. Και το must είναι, τους βγαίνει έτσι ένα πιο βαρβατήλα στυλ.
2: Πού λες τώρα?
1: Στη Γαλλία.
2: Στη Γαλλία, βαρβατήλα.
1: Ναι.
2: Νομίζω ότι η γλώσσα που θυμάσαι που έκανε. Α, παιδιά, σας είπα, είχαμε το ζευγάρι που έβγαζε, μου έκανε ρωτά γαλλικά εδώ
1: πέρα. Ναι.
2: Το βρήκαμε στο live radio στα Burger King.
1: Ναι,
2: παιδιά, αυτά τα παιδάκια που κάνουν έρωτα στη live εδώ πέρα στο ραδιοφωνικό, στη γραμμή. Είναι κάτι παιδάκι γλυκό. Δεν του πάει το μάτι σου τώρα. Δεν του πάει το μάτι σου αυτά τώρα. Πώ το λένε, γλύφονται στα γαλλικά εκεί πέρα. Δηλαδή, μπράβο, του είπα μπράβο και σου είπα με χειραψία. Λέω μπράβο.
1: Όχι, πολύ γλυκά παιδιά. Λοιπόν, να σα πάω τώρα. Γενικά ο Γάλλος δεν σου λέει σε θέλω, σε κοιτάζει, καταλαβαίνει από μόνο σου, αλλά εκείνη τη στιγμή του σεξ γίνεται πιο.
2: Πάντω, να ξέρει του Γάλλου, εδώ στην Ελλάδα υπάρχει μια φήμη ότι του έχουμε. Τους έχουμε επειδή έχουν ανακαλύψει και τα αρώματα, του έχουμε συνδυάσει με τη βρωμιά. Ότι οι Γάλλοι και οι Γαλλίδε βρωμά είναι σαν μύθος. Δεν λέω ότι. Μην το πω, δεν το λέω ρατσιστικά τώρα. Λένε.
3: Όχι, ακούγεται αυτό.
2: Δεν είναι τέτοιο. Καλά.
1: Όντως, ναι,
2: εντάξει, έχω τώρα παγαλία.
3: Συν και βρώμικο.
2: Έχουμε ένα παιχταρά στον Πανεγιάλιο, τον Καμαρά.
3: Αυτό που κολλάει τώρα.
2: Φίλε, μια χαφάρα. Γάλλος.
1: Γάλλος είναι.
2: Ναι, προσπαθώ να το αποδείξω ότι είμαι γνωστός στην Ελλάδα, ρε. Δεν με ήξερε. Στα αποθετήρια. Τα φιλιά μου στον Καμαρά του Παναγιαλίου. Πολύ καλά.
3: Αυτός από τον Γάλλος άνθρωπος. Ναι. Ήρθε να παίξει στον Παναγιάλιο. Πόσα παίξει... λεφτά παίρνει, ρε φίλε, πού μένει στον Παναγιάλιο.
2: Παίξει... Που μένει, μαλάκα, στο Μεσσηνέζι, Αιγαίου, μα δεν υπάρχει άλλη περιοχή.
3: Στο Μεσσηνέζι.
2: Βλέπει κάτω όλο τον Κορυδιακό. Φαντάζομαι πού θα μένει, ναι. Για λέγε.
1: Στην Ιταλία, παιδιά, μπορείτε να ερωτευτείτε. Είναι τέλειο μέρος για να ερωτευτείτε.
2: Ναι.
1: Είναι αυτό που λες, πάω για διακοπές στην Ιταλία και μπορεί να γυρίσω παντρεμένος. 14,2 εκατοστά εκεί. Mm-hmm. Παίζει αυτό.
3: Μα
1: δεν
3: μας μιλάς για έρωτα, για στήση μας μιλάς, το έχεις καταλάβει.
1: Εσύ μετά τον έρωτα δεν θα πας και στο κρεβάτι. Να μην ξέρεις.
2: Πριν τον έρωτα πας στο κρεβάτι. Μετά από ό,τι τελειώσει, φεύγεις στο κρεβάτι.
1: Α, μετά φεύγεις. Εντάξει, ναι. Κάντε το που θέλετε, παιδιά. Δεν φτάνει που σας δίνω και στην
2: Μαρία, έχεις να παίξεις σκορ 4 καιρό. Έχεις να παίξεις επί τραπέζιο μαράκι πολύ καιρό, μου φαίνεται. Μαράκι, το ότι δεν έχει χάσει τη δηλωτή.
1: Λοιπόν, δεν φτάνει η τιμή.
2: Καλά, νομίζει και εγώ τώρα από ό,τι βλέπω.
1: Εσύ τι, δηλαδή, θες να μας πεις ότι είσαι.
2: Όχι, ρε, εγώ δεν είναι. Εγώ το παραδέχομαι.
1: Κάθε
2: εσύ,
1: μέρα.
2: Κάθε μέρα. Και το πολύ το κύριο Λέσον λέει.
1: Α, από αυτό, επειδή το βαριέται και. Ναι. Εκεί πέρα, παιδιά, το σεξουαλικό προφίλ που θα βρείτε στους άντρες είναι εκφραστικό, αισθησιακό και υπάρχει πολλή ένταση.
3: Στην Ιταλία, Ιταλία.
1: Ναι. Ακόμα και πριν το σεξ, υπάρχει πάρα πολύ ένταση. Βραζιλία. Πώς σας φαίνεται η Βραζιλία?
3: Βραζιλία, θέλω να πάω Βραζιλία.
2: Βραζιλία, τα έχω στο μυαλό μου, τα έχω συνδυασμένα όλα πολύ, πολύ.
1: Τι?
2: Ρε παιδί μου, η Βραζιλία τώρα το μυαλό κάνει, πάει σάμπα και τέτοια. Δηλαδή σε γυναίκες άντρες, πάει άντρες με γυναίκες με κορμιά φιδίσια και άντρες με φίδια.
1: Έτσι είναι.
2: Με φίδια.
1: 14,5.
3: Α, μικρή.
2: Μόνο. 14,5.
1: Μέσο όρο σου λέω.
2: Τι λες τώρα, Μίτσο, κάτσε καλά. Άμα κατεβούμε κάτω, θα φανούμε. Θα φανούμε σαν δική του.
3: Εντάξει, υπερβολικό κι εσύ.
2: Ναι, 14,5 έλα, μα εντάξει.
1: Ναι, η Βραζιλία.
2: Τίποτα. Και μετά το.
1: Αμέ τόσο. Απλά έχουν ρυθμό εκεί. Αυτό είναι το must. Έχουν ρυθμό.
3: Ξέρουν να κουνάνε τι λεκάνε, σου φανε. Εμείς δεν ξέρουμε.
1: Παιδιά, εκεί γεννιούνται και κουνάνε τι λεκάνε έτσι ή το μαθαίνουν στην πορεία.
2: Ξέρε, εμένα μου το πάθω πατέρα μου, δεν γεννήθηκα. Κατευθείαν. Στα τρία πρέπει να ξέρει να κουνά τη λεκάνη σου.
1: Φάνη, αυτοί έχουν τρελό, δηλαδή την κουνάνε πάρα πολύ ωραία. Ο χορός είναι όλος βασισμένος στη λεκάνη.
2: Έχει πάει μια φίλη μου, πριν χρόνια πολλά βέβαια, είχε πάει στην Κούβα. Λοιπόν, στην Κούβα, ρε παιδί μου, λένε, δεν ξέρω, ας το επιβεβαιώσουν και οι ακροατές και οι ακροάτριες που έχουν πάει. Στην Κούβα, ρε παιδί μου, είναι πολύ απενεχοποιημένο το σεξ. Και γενικότερα, εκεί, ρε παιδί μου, και ειδικά στο χορό, ο χορός είναι υπερβολικά σεξ οι χοροί που έχουν μεταξύ τους. Αλλά είναι OK, δηλαδή, πώς να σου πω. Πας εκεί πέρα σε ένα σπίτι και τρώτε, πίνετε και χορεύετε. Και έρχεται μετά, ξέρω εγώ, η γυναίκα του άντρα ή ο άντρας αυτό. Έρχεται και αρχίζει και χορεύει απάνω σου, σαν βδέλα, ρε. Κολλάει απάνω, όλα έτσι. Αλλά και είχε πάει μια φίλη μου και μάλλον την είχε πέσει εκεί πέρα αυτό που είχε το σπίτι. Μπροστά στη γυναίκα τώρα.
1: Και την είχε πέσει, χόρευε έτσι.
2: Χόρευε πολύ σεξουαλικά. Και η γυναίκα του, παιδιά, άκουσα η γυναίκα του άντρα, γιατί ήρθε σε δύσκολη θέση. Τη έλεγε don't worry, it's Cuba. Τη λέω, μωρή.
3: It's Cuba.
2: Ναι, ότι και καλά, ρε παιδί μου.
1: Έτσι, χωρέα, είναι στο στυλ του.
2: Και βέβαια, από ό,τι μου είπε η φίλη μου τώρα. Ήταν για αγόρι. Έτσι, πώ γινόταν. Ήταν για αγόρι. Αλλά το έχω ακούσει γενικά ότι εκεί πέρα έχει πολύ. Είναι πολύ ωραίο.
1: Γίνεται, τρίβεται το ένα σώμα με το άλλο.
2: Εδώ πέρα τρίβεται και άλλα σώματα. Γενικά θέλει προσοχή, αν δεν ξέρετε την κουλτούρα.
3: Μάλιστα.
2: Την κουλτούρα.
1: Αργεντινή. Εκεί δεν, ήταν γκολ.
2: Δεν μου έχει τριφτεί, κανένα από την
1: αρχή. 14,3.
2: Εντάξει. Μέσα λογικά πλαίσια.
1: Πάθος, ένταση. Αυτό το must.
2: Πάμε λίγο παρακάτω. Πάμε στου μπακαλιάρου κατευθείαν τώρα.
1: Αργό ανέβασμα τη ένταση.
2: Εντάξει, καλά.
1: Ξέρετε. Και πολύ προκατακτικό.
2: Νίσταξα.
1: Ισπανία.
3: Ορίστε.
1: Λοιπόν, η Ισπανία, κάτσε να σας πω στις χώρες λίγο τα νούμερα για να μην τα λέω.
2: Μα
1: έτσι.
2: Εκεί θα καταλήξουμε τώρα, ναι.
1: 14.
2: Πάλι τα ίδια.
1: Ελλάδα, μέρος για να ερωτευτείτε, 13,9.
2: Κοντά είμαστε κοντά. Οι Λατίνοι είμαστε κοντά εκεί πέρα. Οι Λατίνοι.
1: Καλά, δεν είστε κοντά.
3: Λατίνοι, τι σχέση έχουμε με του Λατίνοι.
2: Λατίνοι και Μεσόγειοι και αυτοί είμαστε τα περαμεντόζοι. Θερμό είμαι. Το αίμα στα 15, 14, 13, 12.
3: 15 δεν είπε.
1: Ναι. Όχι, εγώ σου είπα εδώ πέρα 13,9. Άλλο 13,9, άλλο 15.
2: Γενικά, παιδιά, κατά γενική ομολογία, το σωστό εκεί είναι 7 με 12.
1: Γιατί ποιος το λέει το σωστό ότι είναι 7 με 12.
2: Ναι, 7 με, εγώ, το,
1: 7 με 12.
2: Το κανονικό που λέμε το και αυτό είναι το 7 με 5. Είναι και σαν ώρα είναι ωραίο. 7 με 5 θα έρθω να σε πάρω που λέμε. Και το εννοείς. Λοιπόν, το 7 με 5 νομίζω είμαστε, είναι το minimum που είμαστε ευχαριστημένοι όλοι. Το 7 με 12 είμαστε. Ναι. Πολύ
1: είμαστε
2: καλά.
1: Wow.
2: 12 και πάνω, 12 με 15 είναι υπερβολικό.
1: Ναι.
2: 15 και πάνω πας γιατρό, έχεις πρόβλημα.
1: Α, έτσι πάει.
2: Βέβαια, ναι, ναι.
1: Αυτό τώρα το έχεις δει εσύ κάπου γραμμένο ή.
3: Είναι έρευνα αυτή.
1: Ρε, είναι έρευνα.
2: Αυτό το γιατροί τα λένε, δεν τα λέω.
1: Α, γιατροί.
3: Ποιος γιατρός?
2: Ο δικός μου.
1: Κατάλαβε, ναι. Εκεί θα καταλήγαμε.
2: Η 7 με 12 λέει. Φάνη, το 7 με 12 είναι πίεση.
1: καλά σου λέει.
2: Ναι.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Εμείς μέχρι στιγμής με το 13,9 είμαστε χαμηλά, έτσι.
2: Νομίζω ότι πήγες να πεις είμαστε καλυμμένοι.
1: Όχι, είμαστε χαμηλά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 14,1.
2: Καλά, αυτή εκεί πέρα όμως είναι όλη την ώρα στους πλαστικούς χειρουργούς τώρα. Ναι, δηλαδή, εντάξει.
1: Σουηδία 14.
2: Ναι, με τόσο κρυό.
1: Γιατί ρε
2: εσύ Φάνη. Έλα,
1: εσύ, μέσα στα σπίτια τους είναι, δεν βγαίνουν έξω.
3: Δεν έχω ακούσει κανένα μεγάλο νούμερο μέχρι στιγμής.
2: Ναι.
1: Η Ιαπωνία. Εντάξει.
2: Κάτσε ρε, ναι.
1: Όχι, το η μεγαλύτερο Ιαπωνία, νούμερο ήταν 14,9.
3: Η Ιαπωνία πόσο?
1: Η Ιαπωνία, παιδιά, 12,9.
2: Μια χαρά. Λοιπόν, έχει μεγαλώσει η Ιαπωνία.
1: Κολομβία, ναι. 14,4.
2: Ανεβαίνουν αυτοί. Εντάξει, αυτοί όμως είναι τώρα και κάνουν και τα άλλα.
1: Δηλαδή, Βραζιλία που είχε 14,5, Αργεντινή 14,3, Κολομβία, ναι. 14,4 είναι top μέχρι στιγμής.
2: Ναι, ναι.
1: Μετά, πάμε Τουρκία, 14.
3: Πιο πάνω από εμάς.
2: Πιο πάνω από εμάς.
1: Ναι.
2: Εντάξει, είστε και περισσότεροι όμως, έτσι.
1: Σας έχει
2: είναι
1: 80
2: εκατομμύρια με 10. Τώρα 10 και με τις γάτες μαζί είμαστε. Ναι.
1: Σιγάρες η Φάνη. Λοιπόν, και Κίνα, εντάξει, που επίσης, είναι ωραίο μέρος.
2: Ναι, να ξέρεις, τώρα θα μου πεις τι ηλικίες μετράνε. Δεν είναι αυτό. Και επίσης είναι και σε ποια μεριά είσαι. Γιατί μπορεί να τον έχεις.
1: Τι εννοείς σε ποια μεριά είσαι.
2: Ότι εγώ που είμαι Έλληνας τον έχω 13,9 που λέει η έρευνα. Ο Τούρκος τον έχει 14. Το θέμα είναι ότι εγώ τον έχω στα χέρια και ο Τούρκος στον πάνω του.
3: Ψύχρεμη τοποθέτηση.
1: Αχ, δεν μπορώ, παιδιά. Δηλαδή, δεν μπορώ. Λοιπόν. Που το ανεβαίνει το αίμα. Και η Κίνα 12,4 που θα πας εσύ, Δημήτρη, να ξέρεις. Κάλε να δεν σου
2: ωφελήσει
1: τίποτα. Δεν σου ωφελήσει τίποτα αυτό. Ναι. Για τα κορίτσια.
3: Πάλι. Για να ξέρεις, Δημήτρη, 12,5.
1: 12,4.
2: Συν ότι οι Τούρκοι λογοθεσικές είναι όλοι με περιτομή.
1: Α, είναι στάνταρ αυτό.
2: Βέβαια. Εμείς τώρα δεν είμαστε. Εμείς είμαστε μόνο ξυρισμένοι. Και όσοι είμαστε.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή δεν είναι. Όχι, θα μετρήσει. Κάτσε, όχι να τα πούμε, παιδιά.
1: Γιατί ρε Ζηφάνη, άμα δεν είναι εκθυρισμένο, ο άλλο τη μέτρηση χάνει.
2: Βέβαια.
3: Τι βέβαια, παιδί μου.
1: Τι λες, μόνο
3: όχι στο βλέμμα, στη μέτρηση λέμε.
2: Είσαι με τα καλά σου.
1: Πες το μα κι αυτό τώρα.
2: Μαρία, είναι το ίδιο.
1: Γιατί ρε Ζηφάνη, όταν μετρά κάτι. Τι σχέση έχει, δεν θα σε μπλοκάρει.
2: Μαρία, να σου πω κάτι. Μπαίνει σε ένα σπίτι, έτσι.
1: Ναι.
2: Και πα να νοικιάσει. Και είναι άδειο. Δεν σου φαίνεται μεγάλο.
1: Ναι.
2: Μόλις το γεμίζεις με πράγματα, λες πω τελικά ήταν μικρό το σπίτι.
1: Α, εννοείσαι εσύ.
2: Βέβαια. Τι λες τώρα.
1: Παιδιά, ότι παρομοίωσε.
2: Μα εγώ παρομοίωσε.
1: Το εμπόριο με το σπίτι, το γεμάτο.
2: Ναι, μα είναι. Παιδιά, τώρα τι μου λέτε τι σκοντιστέ για τι φταίνει τρίχε. Έχει μεγάλη διαφορά. Μεγάλη διαφορά τώρα, είναι δυνατόν.
1: Φάνη μου, όταν θα γίνει μέτρηση, θα πας όλα στην άκρη.
2: Εμένα θέλει 5 λεπτά για να βγει το ξέφωτο μέσα.

0: Τι είναι τα σακιά για τα μανιτάρια?
1: Έλα ρε, που τα τρυπάς στην άκρη και βγαίνουν τα μανιτάρια. Να, για να τρως πλευρό του σπίτι. Δεν το έχεις δοκιμαστεί αυτό?
0: Ποια λέει ρε παιδιά, όχι.
1: Δεν το έχεις δει αυτό?
0: Τι είναι αυτό?
1: Είναι τύρφη σε σακιά.
2: Δεν τα έχω δει.
0: Τι τα τρώμε αυτά, τα τρυπάς και τα τρως επί τόπου?
1: Αν τα τρως μαράκι. Ναι ρε, βγαίνει το μανιτάρι μετά από λίγο καιρό. Ναι, τύρφη μέσα, δεν τα έχετε δει.
0: Ποιο λέει ρε παιδιά, μόνο εσύ τα έχει δει αυτά, κανεί δεν τα ξέρει.
1: Λοιπόν, τέλο πάντων, anyway.
2: Είναι και γεωπόνο.
0: Ναι,
1: τέλο πάντων, φίλε και φίλοι.
2: Το μάθαμε.
0: Εντάξει, σου στέλνω μηνύματα. Εντάξει,
1: μάθαμε. Είναι αυτό που λέτε, μαρακί. Έχουν δίκιο τα παιδιά. Γράψε ο Τζον εδώ πέρα. Η καρδιά πονάει το ψηλό.
0: Ναι, ναι.
1: Το έχει πει Μποφίλιο, όχι εγώ.

0: Music 892.
1: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
2: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
3: She calls it other mommy. She look like you.
4: What?
5: Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας «Εμονή».
4: It was me. What? Was it me?
5: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας «Backrooms».
6: You have to be scared, mommy. She's nice.
7: Can I go into your heart?
5: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
8: We'll have so much fun together.
5: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
9: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma.
10: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
11: 59 χρόνια Μόρις.
12: Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
13: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Τι θα έκανα εγώ αν μου την έπεφτε η σχέση του κολλητού μου? Θα το έλεγα ή θα έκανα ότι δεν συνέβη ποτέ? Με την Αστερόπη να υποστηρίζει ότι θα το έλεγε με δόσεις.
15: Διακριτικά.
14: Αν την έπεφτε σε άλλη και το βλέπες, θα το έλεγε?
15: Ναι.
14: Εντάξει. Γιατί σου άρα κοιτά τον κόλο σου.
15: Όχι, ρε.
14: Και κοιτά την κολάρα σου. Έπεσε η μάσκα του καλού κοριτσιού και
15: τη
14: εκκλησία. Εγώ αν ήμουν φίλη. Σου, δεν θα κοιμόμουν ήσυχος και
15: μα ανοιχτό αγόρι. Το ένα μάτι. Και αν τους την έχω πέσει ευθύμαι εγώ.
14: Όχι σε μένα, στους ακροατές απευθύνσου.
16: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Μόνο με συνταγή για τρού.
0: Στο Music 892.
17: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music.

0: Κουνάβια. Οι καλύτερες στιγμές της Οδείας από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ενεργηθείτε.
2: Σας έχω επίσης μόνη μου πενεύομαι. Πολύ ωραίο θέμα.
3: Αν δεν πενεύσεις στο σπίτι σου,
2: θα πες να σε πλακώσει όπως τα λες. Θυμάστε που έχουμε μιλήσει κατά καιρούς για το Feng Shui. Τώρα που, που πιάνει έτσι, έχει πιάσει φθινόπωρο. Για να αποφύγετε.
3: Ναι, παιδιά, με το άτος έχουν γίνει. Για ποιο λόγο μου αρέσει το άτος?
2: Και εμένα το είδα και είναι και μανιτζέβελο. Μου αρέσει.
3: Με το άτος, όσοι έχετε παρές, έχουν γίνει τα πιο τρελά πράγματα. Δηλαδή, για μένα το άτος, πώς είχαν παλιά το. Είναι αυτοκίνητο παρέας το άτος. Ενώ είναι μικρό,
4: ναι, ναι.
3: Δεν υπάρχει περίπτωση να με το άτος και την παρέα σας κάποτε να μην έχετε κάνει μούρδιες. Εγώ κυρίως για αυτό το λόγο το λέω. Μάλιστα. Για λέγε.
2: Feng Shui, λοιπόν, ποιες είναι οι αλλαγές που μπορείτε να κάνετε στο υπνοδωμάτιο για να αποφύγετε αυτή τη μελαγχολία του φθινοπόρου και να κάνετε πιο κόζι το σκηνικό με πολύ καλή ενέργεια, φυσικά. Mm-hmm. Σας έχει πιάσει, έχετε μπει σε αυτό το φθινοπόρνο μούντι, όχι ακόμα?
4: Μπορεί, εγώ λίγο.
2: Γιατί εγώ σας λέω, έχω φτάσει μέχρι τα Χριστούγεννα.
3: Τον μάλωσε ο Λεωνέας ο Λευτέρη και έχει χάσει υποτρωμένος ο Λευτέρης.
2: Σαν τα παιδάκια. Λοιπόν, αν θέλετε να μπείτε σε αυτό το κόζι. Το cozy στυλ τώρα, το φθινοπορεινό, με αυτά τα. Πώς λένε, τις κολοκύθες, δεν σου κάνει η κολοκύθα η φθινοπορεινό.
3: Εγώ είμαι φαν του Halloween, να ξέρεις. Ειδικά τώρα με τα μωρά.
2: Α, το πεις και στο Halloween. Halloween.
3: Το περνάμε καλύτερα τα Χριστούγεννα, να ξέρεις.
2: Πότε έρχεται, 20.
4: 31 το μηνός.
2: 31 το Halloween, πάντα. Ναι, αυτό είναι πολύ ωραίο, παιδιά. Πάμε να δούμε όμως τώρα τι μπορούμε να κάνουμε για να φέρουμε αυτή την πολύ καλή ενέργεια και να γίνει και κόζι. Το υπνοδωμάτιό μας, πάρα πολύ βασικό. Θέλω να μου πείτε λίγο το δωμάτιο, το κρεβάτι σας. Πού το έχετε, πού ακουμπάει και τι βλέπει.
3: Το κρεβάτι μας.
2: Ναι, στο υπνοδωμάτιο.
4: Τείχο και βλέπει πόρτα. Εμένα.
3: Και βλέπει, όχι, εμένα
2: είναι δίπλα στην πόρτα ή.
3: Τείχο και βλέπει τείχο. Εμένα δίπλα στην ντουλάπα.
2: Δίπλα στην ντουλάπα. Και η πόρτα είναι μπροστά σου ή πίσω.
3: Μπροστά και δεξιά. Τετράγωνο δωμάτιο.
2: Α, μπροστά και δεξιά.
3: Στο
2: μπράβο.
3: Στο κέντρο το δωμάτι, μπροστά τηλεόραση.
2: Ωραία.
4: Όχι, εμένα είναι δεξιά κολλημένο στον τείχο το κρεβάτι.
2: Ναι.
4: Απέναντι είναι τηλεόραση και τείχο και τέρμα αριστερά είναι.
2: Εσύ μου έχει θεματάκι με το κρεβάτι. Εσύ, Λεωνίδα. Πού το έχεις πού έχετε την κρεβατοκάμαρα?
3: Όλο δεν κοιμάται σε πούφρε κάτω, είναι.
2: Ακουμπάει τείχο ή η πόρτα δεν πιστεύω να είναι πίσω σου.
3: Ναι.
4: Μένει το παράθυρο πίσω μου.
3: Έτσι, μα, γιατί.
2: Λοιπόν, ο Λεωνίδας έχει κάνει κάτι πάρα πολύ έξυπνο.
3: Μα και εγώ με τείχο, ρε φιλέ.
2: Ναι, θα σου πω και εσύ μια χαρά. Ο Δημήτρης δεν το έχει κάνει καλά. Ο Λεωνίδας έχει βάλει.
3: Εμείς με τον Λεωνίδα θέλουμε κάπου να. Κάτι να βαστάει κόντρα, μαράκι! Κάτι να βαστάει κόντρα! Ο Μίτσος τώρα τι να.
2: Σωστό και αυτό.
4: Και εγώ σε τείχο το έχω.
2: Ναι, αλλά είδες το έχει κολλημένο.
3: Ναι, αλλά το έχει τα πόδια κάτω. Ο τείχος βλέπει τα πόδια σου.
2: Λοιπόν, παιδιά, για να έχετε ισορροπία, θα πρέπει πίσω από το κρεβάτι που βρίσκεται στον τοίχο.
4: Έλεω, σε έχω αφήσει και εγώ ελεύθερο. Σε έχω αφήσει και εγώ ελεύθερο.
3: Πόσο θείος.
2: Θα πρέπει πίσω από το κρεβάτι.
3: Όταν ήμουν μικρός, στο σημείο σε κάθε φάση, έχει ένα φίλο πολύ καλό, ξυλουργό ο πατέρας μου. Πρώην βαθμοφόρος του πολεμικού ναυτικού σε υποβρύχια, ο οποίος αυτή παίρνανε σύνταξη στα 38, να καταλάβεις. Και αυτός με το που τελείωσε το τέτοιο, επειδή το άρεσε, έγινε μαραγκός. Έπαιρνε και σύνταξη γι' αυτό. Και έχει έρθει να μου φτιάξει ένα κρεβάτι στο σπίτι. Εγώ τότε, ξέρω εγώ, 12 χρονών, 10 χρονών. Τελειώνει το κρεβάτι, βάζουμε και το στρώμα πάνω, είναι η μάνα μου, ο πατέρας μου. Αυτό ο ρεπέτη μου ωραίο τύπο, λαϊκό.
2: Ναι.
3: Το φτιάχνω, μπαίνω μέσα, αλλά μικρό παιδί, εγώ τώρα δημοτικό είμαι, δεν ξέρω αν είχα πάει γυμνάσιο. Και λέει, κοιτάει τη μάνα μου, κυρία Σοφία, θα κάνει ο μικρό κάτι γαμισιά εδώ πέρα. εντάξει, εγώ μωρό, ρε, 10 χρονών μέσα, ρε. Είχαμε μείνει παγωτό. Ο πατέρας μου να δαγκώνεται, ρε. Και, ναι, χρήσος κάνει πλάκα. Είχαμε μείνει παγωτό.
2: Τέλειο. Φανταστικό.
3: Τα φιλιά μου.
2: Οπότε, παιδιά, με το κρεβάτι θα κάνετε το εξής. Θα το βάλετε να έχει πίσω τοίχο, όπως ο Φάνης και ο Λεωνίδας, αλλά θα κάνετε αυτό που έχει κάνει ο Λεωνίδας. Θα αφήσετε και λίγο χώρο ανάμεσα στον τοίχο και το κρεβάτι, γιατί από εκεί περνάει ενέργεια. Λίγο.
3: Α, έτσι, για να.
2: Περνάει ενέργεια.
3: Για να περνάει ενέργεια. Ναι.
2: Για να περνάει ενέργεια, Λεωνίδα, και για άλλο λόγο το έχει αφήσει εσύ.
4: Γιατί, ρε παιδιά, γιατί για ποιον λόγο αφήνετε χώρο?
2: Δημήτρη, δεν ξέρει. Αθώ, παιδί.
4: Εσύ, Μαρία, δηλαδή το έχεις.
2: Δεν μπορείς να καταλάβεις.
4: Εντάξει, μπορεί. Υπάρχουν άλλα κρεβάτια.
3: Μαρία, εσύ τι έχεις? Έχεις πίσω η πλάτη είναι σιδερένια στο κρεβάτι?
2: Όχι, είχα σιδερένιο κρεβάτι εγώ. Παλιά, όταν ήμουν μόνη μου.
3: Με σούστα που λέμε, το παλιακό. Με σούστα.
2: Αυτό το κλασικό, το παλιό. Πάρα πολύ ωραίο.
3: Δεν μ' αρέσουν καθόλου.
2: Κοίτα, τώρα και εμένα δεν μου αρέσουν. Έχω αλλάξει.
3: Με αγριεύει τώρα. Δηλαδή αυτό το κρεβάτι. Ναι, τώρα εκεί είναι ένα. Όταν αμαρσάραμε, ναι. Εκεί είναι τώρα με δύο παιδιά τώρα αυτό. Και θα χτυπήσουν κεφάλια.
4: Εγώ για κεφαλάρι την είχα τη Μαρία.
3: Ναι,
2: για κεφαλάρι.
4: Έχει κεφαλάρι μεγάλο.
2: Ναι, έχω κεφαλάρι.
3: Εγώ έχω κεφαλάρι μαξιλαρένιο. Δηλαδή είναι.
2: Ναι, μαλακό. Εμένα μου αρέσουν αυτά τα πολύ χαμηλά παιδιά που κάνουν λίγο μπαλί στυλ. Που είναι τα ξύλινα με όλα αυτά.
3: Δεν τα μπορώ. Εγώ επειδή πλέον κοιμάμαι στην κουκέτα. Έχω μια κουκέτα. Εγώ έχω πάθει μεγάλη ζημιά. Έχω πάρει κουκέτα. Κουκέτα σπιτάκι πάνω κάτω. Όπου είναι κουκέτα σπιτάκι μοντοσέωρη. Δηλαδή το κάτω κρεβάτι, το κάτω κρεβάτι ακουμπάει κάτω. Και το ο πάνω κρεβάτι πιο ψηλά. Και εγώ αναγκαστικά τώρα, επειδή σε κάθε φάση κατά τις 4 ώρα το πρωί στο κρεβάτι μου γίνεται, είναι πλατεία καρίτσι. Δηλαδή, το μόνο που λείπει είναι να πίνουν ποτό κάποιος. Κατά τις 3 ώρα τρώω κάτι κλωτσίες, κάτι μπουνιές, κάτι αυτά. Γιατί είμαστε με σαν τούρτα πάνω με τα
2: λόγια.
3: Φεύγω. Και αναγκαστικά πλέον, παιδιά, κοιμάμαι 42 χρονών σε μοντεσόρι κρεβάτι σπιτάκι.
2: Να σου πω αυτό.
3: Απάνω δεν μπορώ να ανέβω, ρε φίλε. Απάνω εντάξει, είναι, χωράω, αλλά τώρα ξέρω να σπάσει κιόλας αυτό και κοιμάμαι κάτω. Και όταν κοιμάσαι κάτω, είναι, όταν σηκώνεσαι, είναι ολόκληρη διαδικασία τώρα.
2: Εγώ τώρα είναι πολύ χαμηλά.
3: Ένα 85 τώρα, 105 κιλά. Δεν, ξέρεις, δεν είναι και ότι πιο εύκολο να ξέρεις να σηκώνεσαι.
2: Να σε δω να κοιμάσαι στο σπιτάκι. Συν
3: του ότι κουκλάκια. Δίπλα μου κοιμάμαι μαρέκα με μια κουκλάκι φάλαινα. Όρκα. Το οποίο μαρέκα δεν χωράω. Είναι τέτοιο.
2: Φάνε πολύ αστείο.
3: Ναι,
2: να το κάνουμε εικόνα.
3: Για αυτό το λέω.
2: Λάθος, Δημήτρη, που έχει κολλήσει το κρεβάτι σου στον τοίχο.
4: Μάλιστα.
2: Πρέπει το κρεβάτι δεξιά και αριστερά να έχει χώρο.
4: Okay.
2: Λοιπόν, και
3: εσύ
2: να βλέπει.
3: Εσύ τώρα που είσαι ελεύθερο, τώρα πάρει ένα σιδερένιο.
2: Τι να το κάνει.
4: Και το σπίτι με τη μάνα μου, και εσύ είσαι σοβαρό. Θα πάω σιδερένιο κρεβάτι και θα έχω μέσα τη μάνα μου.
2: Θα πηγαίνει στο άλλο σπίτι.
3: Ναι.
2: Όταν είναι.
4: Δεν πάρω σιδερένιο.
2: Όχι, θα πηγαίνει, δεν θα φιλώ. Ο Δημήτρη δεν μπορεί να φιλοξενήσει.
3: Γιάννη, δεν ήθελα εγώ μοντεσόρι. Η γυναίκα μου λε και παίρνω εγώ.
2: Και εγώ μοντεσόρι θα
3: παίρνω καμιά απόφαση εγώ στο σπίτι, νομίζει. Τι ήθελα εγώ.
2: Ρε παιδιά, συγγνώμη, αλλά τα μοντεσόρι είναι γιατί και να πέσει το παιδί δεν χτυπάει γιατί είναι πάρα πολύ χαμηλό.
3: Ναι, αλλά.
2: Και είναι και ωραίο.
3: Ναι.
2: Του δημιουργεί και αυτή την ανεξαρτησία. Και εγώ τέτοιο θέλω.
3: Ποια ανεξαρτησία, μα να το κουμπάκι στο κρεβάτι μου. Ποια ανεξαρτησία είναι.
2: Κατά βάθο έχει ανεξαρτησία γιατί έρχεται. Δεν έρχεται με στη νύχτα.
3: Έρχεται.
2: Αυτό σου λέω. Σηκώνεται λίγο... μόνος του και έρχεται. Αυτό είναι ανεξαρτησία. Πάω και κάνω. Ναι. Παίρνω απόφαση.
4: Και όλα μπράξει και η Σοφία Ειρήνη είναι μαζί στο κρεβάτι.
3: Στις 3-4 ώρα είμαστε όλοι απάνω στο κρεβάτι.
4: Και
3: αναγκαστικά κάποιος φεύγει.
2: Ποιος άραγε.
3: Μάντεψε.
2: Ναι. Λοιπόν, θα πρέπει να βλέπετε, παιδιά, πόρτα και το παράθυρο από τη θέση που κοιμάστε. Το ιδανικό είναι να το βλέπετε το παράθυρο, αφού είναι και δίπλα σας. Και αν προσθέσετε έτσι ένα ριχτάρι, ένα καπιτονέ κάλυμα στο κρεβάτι, αυτό που φέρνει πιο ζεστασιά και στυλ, βοηθάει πάρα
3: πολύ.
2: Επίσης,
3: καλά σου λέει, άμα θες να πάρεις μοντεσόρι, βάλε ένα στρώμα κάτω στο πάτωμα. Δεν χρειάζεται να πάρεις τώρα τέτοιο.
2: Είναι... Εντάξει, ρε, εσύ, δεν μπορείς να το βάλεις έτσι στο στρώμα, ρε παιδιά, στο πάτωμα. Η υγρασία αυτά δεν είναι.
3: Ναι.
2: Και θες να έχει ένα κρεβάτι, να νιώθει ότι είναι κρεβάτι.
3: Ναι, ναι.
2: Τι έχετε δίπλα στο κρεβάτι σας, κομωδίνα ή κάτι άλλο, ή ένα σορτί.
3: Κομωδίνα έχουμε, μα
2: εμπορικά. Ρε, παιδί, με μια φίλη μου δεν έχει κομωδίνα, έχει κάνει κάτι άλλο δικό της, μια δική της κατασκευή και είναι άλλο αριστερά, άλλο δεξιά.
3: Πω, αυτό που είναι κάτι οι οποίοι το θέλουν να γίνουν και δημιουργικοί.
2: Ναι.
3: Είναι πολύ εύκολο. Πήρα 3 τελάρα, τα ένωσα και έβαλα 2 μαξιλάρια και δεν είναι πολύ όμορφο. Όχι, μωρή, κάποια είναι χάλια. Λες και πάω και πίνω σε ρακομελάδικο είναι το κρεβάτι σου. Δεν μ' αρέσει. Είναι όλοι αυτοί
2: εμένα που. Εμένα μ' αρέσουν τα
3: DIY. Στα διάλογο πήγαινα στα IKEA και πάρε κάτι, τα δικαιούμε. Ένωσα 2 ζάντες και τα έκανα τραπεζάκι. Πολύ ωραίο, το έκανα μόνη μου. Φαίνεται! Κάποια, ό,τι έχεις κάνει μόνος σου.
2: Εγώ παλιά είχα βρει ένα τραπέζι που ήταν από το ξύλινο που πώς το λένε, που βάζουν τις τις ΔΕΗ. Τα καλώδια, αυτά
3: πάνω.
2: Τα τεράστια. Είχα
3: μου,
2: πάει και είχα βρει τέτοιο πράγμα. Φανταστικό ήταν για τραπέζι.
3: Δεν μπορώ, παιδιά. Εγώ αυτά τα DIY που παίρνουμε παλιά πράγματα από άσχετο και τα κάνουμε.
2: Μου αρέσουν τα vintage.
3: Δεν, όχι vintage. Αυτό είναι ψωμόλισσα.
2: Ναι, ψωμόλισσα. τα κομωδίνα θα
3: αυτό
2: πρέπει.
3: Αυτό που κάνουν τραπέζι από οτιδήποτε. Α, τρομερό, φοβερή ιδέα. Πήρα ένα, πώς το λένε, ένα παλιό θερμοσύφωνα. Το μόνο που για μένα από αυτά αξίζει να πάρει ένα παλιό θερμοσύφωνα και να το κάνει ψαριά. Το μόνο.
4: Τι λες, μωρή,
2: παλιό θερμοσύφωνα.
3: Στη μέση, να τον κόψει στη μέση.
4: Έχει
3: να
4: δίκιο, το κάνουν.
3: Ναι,
2: ναι, δεν το έχω ακούσει εγώ.
3: Και επίσης δεν μπορώ αυτό που, ναι, που λέει και ο Ιάκωβος που πάνε και βρίσκουν κάτι παλιά μπαούλα και τα κάνουν.
2: Φανταστικά τα παλιά μπαούλα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ.
4: Ρε Μαρέκη, πού θα το έχεις το παλιό μπαούλο.
3: Καλά.
2: Εντάξει, τώρα ναι.
4: Στο σαλόνι.
2: Θέλει, ρε παιδί μου, να έχεις όλο το στυλ του σπιτιού.
3: Ναι, το έχεις. Εσύ το έχεις εσύ.
2: Ή να το κάνεις στο σπίτι με διάφορες από χώρες, ρε παιδί μου, ethnic. Στοιχεία από χώρες. Αυτό θα μ' άρεσε πάρα πολύ.
3: Άλλη βλακία. Αυτό που λέει ο φίλος εδώ πέρα. Στίβα βιβλίων και από πάνω ένα τραπέζι, ρε.
2: Όχι, αυτό ναι. Γιατί φοβάμαι μην φύγουν τα βιβλία.
3: Ναι, ναι.
2: Τα κομωδίνα, παιδιά, θα πρέπει να είναι ιδανικά στο ίδιο ύψος με το κρεβάτι ή ελαφρώς χαμηλότερα. Μην είναι πιο ψηλά, να ξέρετε, γιατί αποτρέπει το υποσυνείδητο αίσθημα εγκλωβισμού και ενισχύει την ισοτιμία στη σχέση.
3: Ναι.
2: Και η επιφάνεια των κομωδίνων, τακτοποιημένη, έτσι, μην αφήνετε τα πάντα εκεί πέρα, περιτά αντικείμενα. Σύμφωνα λοιπόν με τους κανόνες του Feng Shui, θα πρέπει. Πώς κοιμάστε, με τα ρούχα που μπαίνετε, πέφτετε.
4: Όχι, ρε Μαρία.
2: Δεν σας
4: πέφτει. Ο Φάνης είπε ότι είχε κιμονό.
3: Εγώ, παιδιά, εγώ καταρχήν δεν ξέρω, έχετε δει. Λέει η Μαρία, πώς μπαίνουμε σπίτι, πώς κοιμόμαστε. Εγώ, αυτό που ζω τα τελευταία, ειδικά από το που γεννηθήκανα μωρά, έχετε δει κινέζικο εργοστάσιο, στο οποίο, ρε παιδί μου, είναι. Έχουν υψηλές περιοδιαγραφές, πώς το λένε, υγειονομικού. Δηλαδή, που μπαίνουν μέσα και έχει προθάλαμο.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Δίνονται.
2: Α, ωραίο. Τους
3: περνάνε κάτι. Άλλος θάλαμος, στέγνωμα, άλλος θάλαμος. Δηλαδή, μέχρι να φτάσω στο δωμάτιο, έχω περάσει. Είναι σαν να περνάω κταίωμα. Γιατί δεν ξέρω αν είναι αυτό. Δηλαδή, θα φτάσω, αν φτάσω και πέντε σπίτι, και μισή θα είμαι.
4: Δηλαδή, στον καναπέ δεν έχεις κάτι με τα ρούχα αυτά.
3: Τι, Μίτσο, τι λες, στον καναπέ. Καταρχήν, για μένα. Είναι θηλυπρέπεια.
4: Είναι θηλυπρέπεια.
3: Να κάθεται ο άντρας στον καναπέ του. Εμένα μου είχε απαγορευτεί ίσως στον καναπέ μου.
2: Περίμενε, παιδί μου, σου έχει πει να αλλάζεις ρούχα για να κάθεσαι. Παιδιά, τα ρούχα μεταφέρουν ναι. Ό,τι μικρόβιο υπάρχει έξω, το μεταφέρουν μέσα.
4: Μαρία, είναι καναπές.
3: Ναι.
2: Εγώ είμαι πιο χαλαρή σε αυτό.
3: Φαντάσου.
2: Από τη Γεωργία, έτσι.
3: Φαντάσου.
2: Για να καταλάβετε.
3: Ναι.
2: Μεταφέρεις και την ενέργεια εκτός από τα μικρόβια.
3: Ναι, ναι.
2: Όπου και αν βρεθείς, ό,τι και αν έκανες, η αύρα της ημέρας εισέρχεται στο χώρο. Οπότε.
3: Εμείς πριν έχουμε κάτι ραδιοενεργά υπόλοιπα, δεν εξηγείται. Δηλαδή έχουμε τέτοιους κάνονες.
2: Τέλειο είναι αυτό.
3: Ναι, το ξέρω.
2: Και τοποθετείς το καλάθι των απλήτων που είναι φυσικά έξω από το υπνοδωμάτιο στο μπάνιο. Ποτέ στο υπνοδωμάτιο άπλητα ρούχα. Ποτέ. Μπλοκάρουν φουλ την ενέργεια.
3: Μην με κοιτάς, Μαρία. Εγώ τώρα είμαι σε, ζω σε ένα. Μην με κοιτάς. Τώρα την έχεις γνωρίσει τη Γεωργία, καταλαβαίνω.
2: Ναι,
3: τώρα.
2: Μια χαρά είναι αυτό.
3: Ναι, ναι.
2: Και επίσης, όταν ξυπνάτε, τι έχετε κάτω στα πόδια σας, παιδιά, ένα χαλί, κάτι.
3: Έχουμε φτάσει σε σημείο.
2: Ναι. Πες, μ' αρέσει, το κάνεις και καλύτερο.
3: Όχι, δεν το κάνω και καλύτερο. Δηλαδή, έχει κάποια φάση, λέω, α, μου ξέχασα αυτό. Να πάρω τη μηχανή, να πεταχνώ να πάρω κάτι. Το παίρνω και βγαίνω με το σουρτσάκι το καλό και γυρνάω πίσω. Πάω να κάτσω σε καρέκλα και ακούω αυτό το. Αχι! Δηλαδή, μη! Και λέω, μαλάκα, τι έκανα. Δηλαδή, πάπη σε αυγά, κάτσε. Όχι!
2: Γι' αυτό την αγαπώ εγώ.
3: Ναι,
2: ναι, ναι, έχει απόλυτο δίκιο. Πας κάθεσαι στη σέλα. Όλα αυτά, ρε Σιφάνη, που έχεις ακουμπήσει, τα μεταφέρεις.
3: Παιδιά, η γυναίκα μου είναι, αν έχετε δει την ταινία του Τζακ Νίκολσον που κάνει ένα υποχόνδριο. Έχω παντρευτεί τον Τζακ Νίκολσον εγώ. Σε θηλυκό, ναι, για λέγε.
2: Χρειάζεται κάτι που να προσφέρει ωραία αίσθηση και είναι, να είναι το πρώτο πράγμα το οποίο έρχεσαι σε επαφή κάθε πρωί. Οπότε να βάλετε ένα χαλί χουχουλιάρικο.
3: Χαλί, ναι. Εστία μικροβίων.
2: Καλά είναι. Θέλει καθάρισμα φουλ. Εγώ θέλω να πάρω ατμοκαθαριστή τώρα.
4: Απορώ πως δεν είχε ατμοκαθαριστή.
2: Είχα φωνάξει για βιολογικό και μου είχαν κάνει το σπίτι χάλια. Και τώρα θα πάρω έναν ατμοκαθαριστή για να μην μου γίνει όλο το υπόλοιπο σπίτι χάλια.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, θα πρέπει να.
3: Παιδιά... Εντάξει, οκ, okay, ξανά. Επειδή γενικά έχουμε μεγαλώσει όλοι με μανάδες παστρικές. Δηλαδή, όλες οι μανάδες μας. Εγώ θυμάμαι παλιά, εσύ θυμάσαι πως έκανε μπάνιο η μάνα σου.
2: Πώς έκανε μπάνιο.
3: Εμένα το μπάνιο που μου έκανε η μάνα μου ήταν οριακά κακοποίηση.
2: Από έτριβε.
3: Ποιο έτριβε, μαλακά. Δηλαδή, έχω μπαίνα και έπεινα χωρίς ματοτσίνορα. Δηλαδή, μιλάμε για το. Εγώ καράβλα έχω από το τρίψιμο. Δεν έχω από το. Το...
2: Ναι,
3: θυμάσαι πώς μας κάναν μπάνιο οι μανάδες μας.
2: Ναι, το τρίψιμο ήταν.
3: Μαλακά, αυτό ήταν σαν να ξεβλουδίζουν πατάτες. Δηλαδή, θυμηθείτε πώς σας έκανε μπάνιο η μάνα σας. Εγώ, αν είχε γυαλόχαρτο η μάνα μου, θα μου το είχε βάλει. Δηλαδή, και το γυαλόχαρτο το 4, που λέμε το χοντρό.
2: Ναι.
3: Θυμηθείτε. Δηλαδή, τώρα να γυρνά, να έχει παίξει μπάλα έξω, πιτσιρικά, παιδιά. Πατάτα τηγανητή. Δηλαδή, μιλάμε για αξίσιμο. Και θυμάμαι το κεφάλι, μαλάκα, να μου το πηγαίνει. Μαλάκα, ήταν λες και με έκανε μπάνιο ο Καρέλιν, ρε. Το θυμάσαι, ένα Ρώσο Παλαιστή. Μιλάμε το κεφάλι μου από το τρίψιμο, παιδιά, να ζαλίζομαι. Από το τρίψιμο στο κεφάλι.
2: Ναι, σε πιάνει εκείνη τη στιγμή ότι και καλά θα καθαρίσει καλύτερα. Δεν το καταλαβαίνει.
3: Ναι,
2: ναι, δεν το καταλαβαίνει όταν το κάνει.
3: Πείτε μου, θυμάστε, δεν ξέρω τα κοριτσιά να σα κάνανε έτσι μπάνιο. Εγώ θυμάμαι να βγαίνω από τον μπάνιο με πονοκέφαλο.
4: Τόσο,
3: Ναι. Δεν ξέρω, το έκανα μόνο σε μένα αυτό το πράγμα ή.
4: Εγώ δεν θυμάμαι κάτι πάντως.
3: Παιδιά, και με αυτιά μέσα, δηλαδή όταν ήμασταν μικρά, οι μανάδες μας, μιλάμε για. Πώς το λένε, σε ό,τι θες, ρε παιδί μου, ό,τι το περνάγανε με τρομερή δύναμη.
2: Εντάξει, ναι, δεν το καταλαβαίνεις. Και εμένα μου είχε ξεφύγει.
3: Εγώ το καταλαβαίνω.
2: Φορά, αλλά ναι, το.
4: Ναι. Εμένα πάντα μαλακά.
3: Και μετά πραγματικά, νομίζω, και μετά έχουμε γίνει. Καλά, λέει ο Ιάκωβε. Έχουμε γίνει από αντίδραση βρωμιάριδες. Μαλακά.
2: Καλά και εσύ, βρε Ιάκωβε, τώρα, αφορμή βρίσκεται. Ναι. Δεν κάνετε τώρα με αυτό το ειδικό σφουγγάρι που. Που είναι σαν να γρατζουνάει.
3: Τι?
4: Όχι, τι θα κάνω, όχι.
2: Που κάνει και σαν απολέπιση.
3: Ποιο απολέπιση, είχα το χέρι της μάνας μου, ήταν από μόνο του απολέπιση.
2: Από μόνο το απολέπιση.
3: Δηλαδή ήταν είτε τα πιάτα, η μάνα μου τα πλένε πιο απαλά. Από ότι εμένα, δεν κάνω πλάκα.
0: Κουνάβια, περισσότερη τη σοδεία καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892.

0: Music 892.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για τρεις ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
7: Previously, στα κουνάβια.
8: Πεινάτε.
9: Εγώ πεινάω.
10: Μονίμως.
8: Πίδα.
10: Ρε Μαρία, εγώ δεν μου.
8: Ξεκινάς επιτόπια και μετά χοροπηδάς.
11: Όταν χοροπηδάω, δεν χαλάω και ενέργεια.
8: Βεβαίως.
11: Δεν πρέπει να την πάρω πίσω μετά όμως αυτήν την ενέργεια.
8: Θα την πάρεις πίσω, αλλά σου έχει κοπεί η πείνα. Δεν έχει τύχει να διψάς και να νομίζω ότι πεινάς.
9: Τι.
11: Όχι. Μου έχει τύχει να πάω να κλάψω και να χεστώ μέχρι εκεί.
12: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Κουνάβια. Οι καλύτερες στιγμές της Οδείας από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ναυομαχίες. Λοιπόν.
2: Εύη.
1: Εύη.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Εύη μου, τι κάνεις?
3: Καλά, εσύ?
1: Εύη μου, ένα, δύο ή τρία παιδί μου μικρό?
3: Τρία.
1: Το τρία. Η Εύη θα παίξει. Με το φανούλι θα παίξει η Εύη. Περίμενε στη γραμμή σου, δεν σε βλέπω πολύ ενθουσιασμένη. Λοιπόν, ποιον έχουμε?
4: Χρήστο.
1: Χρήστο.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Χρήστο μου, καλημέρα. Δύο ή ένα?
5: Πάμε με το δύο.
1: Με το δύο, ο Φρύς ο Χρήστος. Θα παίξει με τη Μαρία.
2: Συμμαχία.
1: Πάρτε να. Φρύζ. Πολύ ωραία.
2: Μπορεί να πάρει και εκείνο.
4: Ναι, μπορεί,
1: ναι, μπορεί να πάρει. Λοιπόν, παιδιά, τους κανόνες τους ξέρετε ή να τους ξαναπάω από την αρχή?
3: Να τους ξαναπείς άλλη μια φορά.
1: Ταμπού παίζουμε, φιλενάδα. 30 δευτερόλεπτα έχει ο καθένας στη διάθεσή του για να βρει όσο δυνατόν περισσότερες λέξεις γίνεται. Εσείς έχετε και εμείς, μάλλον μπροστά μας, έχουμε και 5 απαγορευμένες λέξεις που δεν πρέπει να τις πούμε. Και άμα τις πούμε, τέλος πάντων, τη χάνουμε την τέτοιο. Έχεις και να πας στη διάθεσή του. Ταμπού, μωρέ, ταμπού παίζουμε. Λοιπόν, okay. Θα ξεκινήσει η Μαρία να παίξει με τον φίλο τον Χρήστο για να δείτε πώς.
2: Εγώ ξεκινάω,
1: λέει. Ναι. Λοιπόν, κάρτες.
4: Τι έχω εδώ?
2: Με τις μπλε.
4: Τι έχω εδώ κάνει, να τις δω.
1: Μαρία. Και Χρήστο, είπαμε.
4: Ναι, σωστά.
2: Έλα, Χρήστο, μ' ακούς.
1: Είσαι έτοιμος?
5: Αμέ, μια χαρά.
2: Έλα, έλα.
1: Τρία, δύο, ένα, πάμε.
2: Λοιπόν.
1: Όχι, φρίζ έχεις.
4: Πάμε.
2: Ήτανε η Big Bubble.
4: Τσίκλα.
2: Όταν χρειάζεται να βάλω εγώ το δικό μου, το Μαρία Ένεσλι είναι το.
4: Όνομα, με το πόνι μου.
2: Το πρώτο το όνομα. Ναι, και τι είμαι όταν θέλω εγώ να γράψω κάτι. Είμαι, να μπει, θέλει διαφορετικό.
5: Υπογραφή.
2: Όχι. Όταν θέλω να γράψω κάτι, να μπω σε μια τράπεζα, κάτι. Θέλει.
4: Όνομα τεπώνυμο. Τι
2: θέλει. Το πρώτο που είπες.
4: Όνομα.
5: Τεπώνυμο, όνομα.
2: Ναι, ναι. Όνομα χρήστρια, παιδιά.
4: Ε, Μαρία, έλεγε, πες πάσο.
2: Μετά είχε υπερπαραγωγή, δεν θα το βρίσκατε ποτέ.
1: Λοιπόν, μια χαρά. Βρήκατε μία. Και το Big Bubble, τέλος πάντων, είναι αυτό.
2: Okay.
1: Λοιπόν, πάμε. Η φιλανάδα πώς λέγεται?
4: Η Μαρία την έχει. Εύη.
1: Εύη. Κατάλαβε πώς παίζετε. Λες, λέξει. Λοιπόν, Εύη μου. Σε τρία. Άντε, Ένεσλι. Τρία, με ποιες παίζουμε?
4: Με τις μπλε.
1: Τρία, δύο, ένα, πάμε. Λοιπόν, σήμερα έβαλες μία τουαλέτα, ήσουνα. Που λέμε, ήσουνα. Ρε, παιδί μου, που λέμε και ταινία του Hollywood.
4: Hollywood.
1: Ναι, καλά, καλά. Πες πάσο. Ο σκλαβενίτης τι είναι?
3: Σούπερ μάρκετ.
1: Ωραία. Όταν κάνεις ησυχία, σου λέω κάνεις την.
3: Κάτι,
1: ναι, εγώ θέλω να βάλω ντομάτες μέσα σε ένα για να γίνουνε, για να μεγαλώσουνε. Σένα.
3: Οστάνη.
1: Αχ, θερμοκήπιο. Δύο, ισοπαλία, ισοπαλία.
4: Ισοπαλία, γιατί δύο βρήκε, μία έχασε, η Μαρία είχε βρει ήδη μία, είναι ισοπαλία.
1: Τώρα η συμμαχία ισχύει. Τώρα δεν συμμαχία ισχύει.
2: Ισχύει, καλά, η συμμαχία. Γιατί?
1: Μία φορά
2: ισχύει. Και δεν είναι Λεωνίδα.
1: Δεν μπορεί να έχει συνέχεια το τέτοιο. Λοιπόν.
4: Ναι, και δεν έχει φρίζει τώρα κι εσύ.
1: Πάμε, πάμε, πάμε, είσαι έτοιμο. Χρήστο, έχουμε ισοπαλία, παιδιά, πάμε σε δεύτερη, πώς το λένε, μάχη. Τρία.
2: Περίμενε, καλέ.
1: Τρία, δύο, να πάμε.
2: Λοιπόν, και πες πάσο.
5: Πάσο.
2: Λοιπόν, είσαι στο αυτοκίνητο και κάνεις για να ξεπεράσεις
5: κάποιον.
2: Όχι, αλλιώς, κάνεις έναν τι.
5: Ελιγμό,
2: πες. Ναι, ναι,
5: Ελιγμό.
2: Ναι, έλα, ελιγμό είπε.
1: Το χασε.
2: Γιατί, αφού τον είπε.
1: Γιατί, αφού τον είπε. Λοιπόν, Εύη, έλα, μία, βρίσκουμε και
4: κρίμα, ρε Χρήστο.
1: Μία. Ανακάτεψε, σου πας
4: πάνω τώρα. Ανακατέπα, κοράκι μου.
1: Έλα.
4: Ψήκρι μου, ήρεμος.
1: Τρία, δύο, ένα, πάμε, Εύη. Λοιπόν, σου λέω, πήγα με την μικρή μου κόρη να κάνουμε. Πού πήγαμε, πού πάνε εκεί πέρα τα όλα τα... Ναι, εκεί τι έχει αυτά που πάνε πέρα δόθε.
3: Τουρίστρες, πούνιε.
1: Ή.
3: Πούνια.
1: Τέλος. Τέλος, Εύη μου, συγχαρητήρια. 100 ευρώ δικά σου.
3: Ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, δεν κλείνουμε. Έχουμε και τα 100 ευρώ δωροεπιταγή από τη Hyperlock. Πάμε, ο Δημήτρης παίρνει τώρα τον νικητή. Αν δεν τους σηκώσει ο νικητής, παίρνουμε τον επόμενο. Πάμε, Μίτσο.
4: Λοιπόν.
1: Πάμε, Μίτσο.
4: Τώρα παίρνω, για να δούμε.
1: Ναι.
4: Για να δούμε τι θα κάνει η κυρία Φένια.
1: Η Φένια. Φένια μου, πρέπει να το σηκώσεις, γιατί αν δεν το σηκώσεις θα πάρουμε άλλον ακροατή. Άλλη ακροάτρια θα χάσεις και θα είναι κρίμα. Για να δούμε. Φένια. Ναι, Εύη μου. Ναι, Φένια.
6: Καλημέρα.
1: Μωρή κάμπια, ήσουν από πάνω, το περίμενες.
6: Ναι.
1: 100 ευρώ δωρεπιταγή από τη Hyperlock είναι δικά σου.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ποιος είναι από, ποιος μιλάει από μέσα?
6: Είμαι στη δουλειά.
1: Ναι, πες να σταματήσουν εδώ πέρα, έχουμε και δουλειές. Λοιπόν, φιλάκια πολλά, παιδί μου.
6: Ευχαριστώ.
1: Έλα, φιλιά. Να εξή, η Εύη, αγχώθηκε, παιδιά. Είμαι η Εύη που τώρα έκλεισε η γραμμή. Πώς ενημερώνω. Ρε, Εύη. Πουλάκι μου, έχουμε το κινητό σου.
2: Μην ανησυχείς, Εύη, έχουμε κρατήσει τα στοιχεία.
1: Εσύ περιμένεις τώρα να πάρεις τα, εσύ περιμένεις τώρα να πάρεις τα λεφτά, Εύη. Εσύ περιμένει η Εύη να περιμένεις το
4: καλό. Καλά, παιδιά, μην αγχώνεσαι, δεν θα αργήσουν να σας μπουν κιόλας, αλλά θα σας στείλουμε.
1: Του χρόνου κι άμα τα δεις.
0: Κουνάβια. Περισσότερη επεισοδία καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892.

0: Music 892.
1: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
2: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
5: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
8: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω το σύντομο.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Να σου πω για Ελένη Καστάνη, με την οποία είμαι έξαλλη. Γιατί δήλωσε ότι είχε κάποιες αγωνίες για τη σύντροφο του παιδιού της, γιατί δεν μπορεί να βλέπει κοπέλες με τεράστια νύχια. Και ευτυχώς, λέει, το παιδί της έχει μπλέξει τώρα μια κοπέλα, η οποία είναι φυσιολογική, όμορφη, ψηλή, λεπτή, ασχολήθηκε με το στίβο, έχει τέλειο σώμα.
3: Και με κοντά νύχια.
2: Και έχει σπουδάσει γεωλόγος.
3: Μαμά να στη γνώρισε και βγαίνει αστερόπι.
4: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
5: Στο Music 892.
6: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: Ζουμπο.
1: Κουνάβια. Οι καλύτερες στιγμές της ζωδίας από την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε εδώ σε το σύστημα.
1: Πάρε 5, δώσε 3.
2: Πόρτα.
3: Χριστίνα.
2: Χριστίνα, καλημέρα.
4: Καλημέρα, Φάνη.
2: Καλημέρα, παιδί μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα, μικρό μου κάτι.
4: Αυτή τη στιγμή
2: πόσο χρόνο είσαι, πόσο χρόνο είσαι αυτή τη στιγμή?
4: 34.
2: Εντάξει, εσύ.
3: Το λέει με φόβο.
2: Καλά το έκανα και τη σε λίγο φτάνει 40. Καλά έκανε.
4: Ναι, αλλά εγώ όμω έχω και δύο παιδιά, Φάνη.
2: Αυτό σε κάνει. Και ξανά δει, έχει κάποιο αγόρι ή κορίτσι?
4: Δύο έχω.
2: Δύο αγόρια ή κορίτσια?
4: Ένα και ένα.
2: Να ξέρει, οι μάνε που έχετε, λέει, αγόρια ή αγορομάνε, γερνάτε, λέει, 10 φορέ πιο γρήγορα.
3: Τι λες, μωρέ.
2: Ναι.
4: Γι' αυτό εγώ έχω δυναμία στο κορίτσι, για να μείνω πάντα νέα.
3: Ορίστε, για να ισορροπήσει που έκανε και κορίτσι.
2: Όχι, αρκεί να κάνει ένα αγόρι, δεν πειράζει. Μετά σου παίρνει τόσο ενέργεια που σε διαλύει.
3: Πόσο χρονών είναι τα παιδιά?
4: Ο μεγάλος μου είναι 8,5 και η μικρή μου είναι 5.
2: Α, πουλάκι μου, είσαι κοντά σε εμάς. Κουράγιο. Σε καταλαβαίνω, αλλά τα ήθελε. Εκεί αυτοί οι έρωτες αυτά έχουν, φιλεναδά. Όταν ήσουν ερωτευμένοι και πώς το λέγανε το σύζυγο, πώς το λέγανε?
4: Όχι, τον λένε ακόμα.
2: Ναι, πώς το λένε το. Ξέρω εγώ γιατί είπα τον λέγανε. Γιατί με το που παντρευτείς γίνεσαι μακαρίτης. Αλλά για λέγε, πώς το λένε τον άνθρωπο?
4: Τόμι,
2: τρομάρα.
3: Τόμι ή Τόνι?
2: Ναι, Τόμι.
5: Από πού είναι, από πού είναι?
2: Ας τον άνθρωπο.
3: Ανεξένος,
2: που είναι.
3: Βρε.
2: Άλλο θέλω να πω εγώ.
4: Όχι, ντόπιος είναι.
2: Να σου πω με τον Τόμι, μωρή Πάμελ Άντερσον. Να σου πω, όταν ήσασταν στα μέλια σώμα και λέγε Τόμι μου, αγάπη μου, και ήσασταν ναι. Μετά ήρθαν τα δύο παιδιά, καληνύχτα. Δεν σε χάλασε.
4: 15 χρόνια τον έχω, παραπάνω και τη μάνα μου με έχει.
2: Ναι, αυτό σου λέω. Οπότε μην κλαίγεσαι. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε, είσαι έτοιμη?
4: Άμα κερδίσω, ναι.
2: Θα κερδίσει. Άκου, πολύ εύκολη ερώτηση θα σε ξεκινήσω, φιλενάδα. Τρία ελληνικά τραγούδια που έχουν γυναικείο όνομα στον τίτλο τους.
4: Μαργαρίτα.
2: Μπράβο. Όλα ρε. Ωραία, παιδιά. Ξεκινάμε με τα πιο. Άσε και εσύ 10 δευτερόλεπτα που βλέπεις ότι είναι κοθόνια. Πάμε, παρακαλώ.
5: Δημήτρη.
6: Ναι.
2: Έλα.
6: Ναι.
2: Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα και χωριό.
6: 35 και χωριό.
2: Από χωριό είσαι, δεν μπορεί.
6: Αθήνα είμαι τώρα.
2: Αθήνα. Ναι, αλλά όπου είσαι?
6: Από Κρήτη.
2: Από
6: Κάστελο από Κορώνου.
2: Πού?
6: Κάστελος από Κορώνου.
2: Κάστελος από. Τι είναι αυτό, Καστέλη.
6: Μα με ρωτήσει χωριό, τι να κάνω κι εγώ.
2: Τώρα τι γίνεται πάνω εκεί. Τέλος πάντων, λοιπόν, έλα, φίλε.
5: Είναι μπασκετμπολίστα το παιδί.
2: Τι μπασκετμπολίστα?
5: Παίζει μπάσκετ πάντω. Έχει φωτογραφία εδώ, παίζει μπάσκετ.
2: Παίζει μπάσκετ,
6: τι. Ναι, παίζω.
2: Δεν μπορώ να μιλήσω. Τι παίζεις επαγγελματικά?
6: Δεν μπορώ να μιλήσω. Παίζω καλά. Δεν μπορώ να μιλήσω. Δεν μιλάμε στο μπάσκετ.
3: Δεν μιλάνε, αλλά
6: παίζουν.
2: Ναι, μάλιστα.
6: Τριποντάκια βάζουμε.
2: Σε ποια ομάδα παίζεις? Σε ποια ομάδα παίζεις, φίλε?
6: Ναι, ερασιτεχνικά παίζω.
2: Το ξέρω, βρε, ντρέπεσαι να πεις μη σε να γνωρίσουν στον δρόμο και πούνε α, αυτός που πήρε στο Λαμπρόπουλο μπασκετμπολίστας. Σιγά, βρε, Γιασικεβίτσιους.
3: Γελάει.
2: Είναι βλάκας. Σε ποια ομάδα παίζεις, ρε?
3: Κάτι του λέω διπλανό.
5: Δημήτρη, σε ποια ομάδα παίζεις, σε ρωτάει Φάνης.
2: Δημήτρη.
3: Είναι η κοπέλα δίπλα.
2: Είναι η κοπέλα δίπλα. Είναι και η αραβωνιάρα. Λέγε ρε, μίλα ρε.
6: Είναι λίγο δύσκολη στιγμή.
2: Τι εννοείς, έχει αρχίσει και έχουμε κανένα.
5: Φάνη!
2: Έχουμε μέσα κανένα ανταχτερντή. Τι κάνετε παράλληλα? Βγάζετε γούστα με Λαμπρόπουλο. Κάντε role play με Λαμπρόπουλο και Μπουλίνη. Κλείσου. Φασώνονται και παίρνουν τηλέφωνα. Είναι δύσκολη στιγμή.
3: Αγγελική. Καλά, δεν νομίζω να φανεί.
2: Ναι, αυτή είναι βιτσιόζικα ζευγάρια. Αυτά τώρα σου λέει κάσαμε στο Λαμπρόπουλο.
3: Φαντάζομαι τώρα που μάθαμε ότι γίνεστε και role play.
2: Μην ήταν καβάλα ο ένας πάνω στον άλλο τώρα, να ξέρεις. Ανώμαλοι. Ναι, παρακαλώ.
3: Αγγελική.
2: Αγγελική.
7: Καλημέρα.
2: Όπα, ήρεμη Αγγελική. Καλημέρα, Αγγελική μου. Καλημέρα, είμαι σίγουρη.
7: Τι κάνουμε?
2: Αυτή θέλει κουβέντα τώρα. Αγγελική, τι να κάνω, δεν βλέπεις τι γίνεται πέρα, παιδί μου. Να σου πω, άσε να σε ψυχογραφήσω λίγο. Αγγελική, εσύ είσαι γύρω στα 30 με 40 και έχεις και δύο παιδιά.
7: Όχι.
2: Όχι. Είσαι.
7: Είμαι
2: 23.
3: Η φωνή σου είναι πολύ ωραία.
2: Είδε τα νέα παιδιά,
3: ναι, ναι, έχει φωνή. Όχι μπάσα.
2: Μπάζο. Έχει φωνή μπάζο.
7: Να σου πω. Και μετά από χειρουργείο, οπότε.
5: Α, περαστικά.
2: Από εκεί θέλω να πιστεύω ότι όλα καλά.
7: Όλα καλά.
2: Τι έβαλε, στήθο?
7: Όχι, έβγαλα
2: αμυγδαλές. Εντάξει, με τρόμαξε, φίλε, να έβγαλε αμυγδαλές. Τώρα αμυγδαλές. Και εγώ ήταν να τις βγάλω, εσύ. Εσύ αποφάσισε να τις βγάλεις. Εγώ μεγάλη. Καλά, έχω περάσει με τις αμυγδαλές μου. Εγώ δεν πάω να ζητήσω
3: τι έχει περάσει.
2: Εγώ έχω χρόνια αμυγδαλίτα, ήταν να τις βγάλω κι εγώ, ρε.
3: Ναι.
2: Όπου κάθε χρόνο, αν με πιάνε λίγο, το γύρναγα σε 40 πυρετό κατευθείαν.
3: Αυτό
2: πάθανε και εσύ, φιλενάδα?
7: Όχι, εγώ δεν είχα πυρετό, αλλά ήταν επιόδε.
2: Ναι, ναι.
3: Ναι, αλλά αφού δεν είχε πυρετό, γιατί τι έβγαλε.
2: Τώρα θα τι κάνουμε τον λογαριασμό τώρα, κοπέλα.
3: Όχι, δηλαδή, μου λένε ότι άμα σε πιάνει πυρετό 2-3 φορέ το χρόνο μετά.
2: Ναι, εγώ έτσι.
7: Αν παίρνει αντιβίωση.
2: Βρε, εγώ έπαιρνα, σου λέω, αντιβίωση. Έχω τη Σεκλόρ και την Ογκουμαντίνη, την είχα κάνει, πώ το λένε, στρεψίλη να πούμε. Τόσο.
7: Ωραία.
2: Και ναι, η άλλη, γιατί. Αλλά να ξέρει μετά τι 40 φεύγει αυτό. Δηλαδή, εγώ έχω ηρεμήσει τώρα. Λοιπόν, τέλο πάντων, τι συζητάμε τώρα, όλα καλά.
7: Ναι, όλα καλά.
2: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε να κερδίσει και το δώρο να. Γιατί είναι πολύ εύκολη ερώτηση που θα σου βάλω. Θέλω να μου πει. Πολύ εύκολη ερώτηση. Καταρχήν, με τι ασχολείσαι.
7: Ζαχαροπλαστική.
3: Εσύ τα φτιάχνει, ναι. Ή απλά έχει
5: ζαχαροπλαστική. Μπράβο σου.
2: Λοιπόν, σιγάρι μα, δεν είναι επίση.
3: Να σου πω, είναι τέχνη και το γλυκό δεν πρέπει να ξεφύγει από τη συνταγή καθόλου. Λίγο να σου ξεφύγει μπορεί να χαλά. Να μην πετύχει, έτσι δεν είναι.
2: Αλλά δεν είναι σπάνιο σαν επάγγελμα. Δεν μα πήρε κάποιο που είναι, ξέρω εγώ.
3: Τώρα να τα φτιάχνει και
2: ποιο είναι το αγαπημένο σου γλυκό, Γλυνάδα. Αυτό, αλλά είναι πολύ δύσκολο να μην σου πω παπαριάζει το σου. Είναι το πιο.
3: Δηλαδή, ναι. Αντιγύρε, παιδί μου αυτό.
2: Δεν έχει αντιγύρε.
5: Κανονικά δεν έχει.
3: Δεν έχει,
2: ναι. Μάμα βάζει από πάνω.
3: Το από πάνω.
7: Ναι, μόνο από πάνω.
2: Στο τέτοιο είναι να μην σου παπαριάζει το σου. Εκείνο το μυστικό.
3: Πώς γίνεται αυτό.
2: Είναι πολύ δύσκολο. Πολύ. Θέλει κόλπα.
3: Λοιπόν, εσένα πάμε. Σου παπαριάζει.
2: Ναι, πάμε. Τρία εργαλεία ή μηχανήματα ή εξαρτήματα που έχουν το όνομα ζώου. Την έχω ξανακάνει ερώτηση.
7: Φυλάκια.
2: Δούλεψε καλά η αμυγδαλή. Πολύ ωραία φωνούλα. Δούλεψε καλά η αμυγδαλή. Όχι, εννοώ ότι φτιάχνει φωνή. Μπορεί να σου πει και τη φωνή.
5: Χρήστο.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Χρήστο. Εσύ έχεις βγάλει την αμυγδαλή σου?
0: Δεν την έχω βγάλει ακόμα.
2: Δεν την έχεις βγάλει. Έχεις βγάλει κάτι άλλο από το σώμα σου? Γενικά δεν έχεις κάνει κάποια εγχείρηση, αυτό θέλω να πω.
0: Τίποτα.
2: Παρθενός. Όχι, ρε παιδί μου, κάτι σοβαρό. Παρθενός, έλα ρε. Ούτε αυτό, τίποτα. Έφυγε μόνο του το κάτω.
0: Το με μια αντιβίωση. Όχι.
2: Ναι. Μάλιστα. Πάμε να πούμε. Με τι ασχολείσαι?
0: Εγώ είμαι νοσηλευτής.
2: Α, εσύ τις βλέπεις τις εγχειρήσεις. Τι γίνεται, χαμός πέρα, κόσμος μέσα πολλής.
0: Λαός.
2: Να σου πω, εσύ τώρα νοσηλευτής, εντάξει, τα έχουν δει τα μάτια σου και άσχημα πράγματα, αλλά να μείνουμε στο ωραίο κομμάτι. Εσύ, ρε φίλε, να σου κάνω μια ερώτηση. Έχω κάνει μια ερώτηση σε νεκροθάφτη. Εσύ, ρε παιδί μου, βλέπεις και γυμνό κόσμο πολύ.
0: Δεν βλέπω τώρα, εγώ είμαι σε διαφορετικό κομμάτι. Πηγαίνω επισκέψεις κατοίκων, δεν είμαι στο νοσοκομείο. Οπότε βλέπω άλλα πράγματα.
2: Ναι, άστο, μην το συζητήσουμε. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Ναι. Θέλω να μου πεις τρία παιδιά του Δία, του Θεού Δία, έτσι, που είχνανε, που τα είχε κάνει ο Δίας με θνητή μητέρα.
0: Τώρα,
2: ο Ηρακλής, δε. Μπράβο.
0: Ηρακλής.
2: Ναι, όλοι. Μινόταυρος.
0: Μινόταυρος, όπως θα λες.
2: Και ο Νίκος Γκάλης. Επόμενος, παρακαλώ.
3: Γεωργία.
7: Καλημέρα,
2: Φιλινάδα μου. Εσύ τι εγχείρηση έχεις κάνει πρόσφατα?
7: Δεν έχω κάνει.
2: Τίποτα, ούτε αμυγδαλές, τίποτα.
7: Τίποτα.
2: Ένα μπότοξ κάτι.
7: Τίποτα.
2: Ούτε μπότοξ, φίλε, Ελλάδα.
3: Μπράβο.
2: Πώς και ξέφυγες εσύ από αυτό?
7: Τίποτα, κάνω μασαζάκι στο πρόσωπο μόνη μου.
2: Σόπα, πόσο
3: χρόνο είσαι? Λειτουργεί.
2: Πόσο χρόνο είσαι?
7: Κοντά σε σένα, αγαπητέ.
2: Και δεν έχει κάνει μπότοξ?
3: Σιγάρι, Σιφάνη, δεν έχει κάνει.
2: Σιφάνη, μα πλέον είναι.
3: Ούτε εγώ έχω κάνει. Τι.
5: Μ' αρέσει, ναι, εσύ φαίνεται ότι έχει
3: κάνει. Άκου, φαίνεται. Ναι. Το μασαζάκι λειτουργεί.
2: Για να
7: λειτουργεί. Από κάτω προς τα πάνω, έτσι.
3: Από κάτω προς τα πάνω. Και με αυτή την ειδική πέτρα, τον κρύσταλλο.
7: Και με πέτρα και με τα χεράκια, λαδάκι. Εντάξει.
3: Ωραία, μασαζάκι. Είναι και γιόγκα προσώπου που λειτουργεί.
7: Και γιόγκα.
2: Κατάλαβα.
5: Γιόγκα προσώπου,
3: βέβαια.
7: Κάμψεις.
2: Κάμψεις που με τα μάγουλα, πώς σου κάνεις κάμψεις?
5: Τρως τσίχλες.
7: Κανονικές. Και όταν κάνεις κάμψεις, όλα σφίγγουν. Είναι όλα θέμα λαιμού.
3: Α, επειδή πας ανάποδα.
5: Τι κάμψεις κάνεις, παιδί μου?
2: Κάτσε, γιατί είναι ψαγμένη τώρα αυτή. Με τι ασχολείσαι, Φιλενάδα?
7: Στρατό ξηράς.
2: Πες μου ότι είσαι μασίφ τώρα. Εντάξει, τώρα εσύ τώρα είσαι έτσι. Άλλο τώρα θα το ξηράζει, Φιλενάδα. Τώρα άστο, δεν είναι.
5: Η κάμψη στο πρόσωπο τι είναι?
2: Είπε κάτι πολύ σημαντικά η γυναίκα, δεν την ακούσατε. Σου λέει ότι με το λαιμό, ο λαιμό τα τεντώνει όλα. Αυτό δεν είπε τώρα τέτοιο.
7: Μπράβο.
3: Ναι, αλλά κάνει κάμψη, λέει.
2: Ναι, εντάξει, τώρα άστο, Μαρία. Άστο, τώρα ξέρω.
7: Μία πάνω, μία κάτω, κανονικά. Αυτά όλα σφίγγουν κανονικά. Δηλαδή. Είναι θέμα και να κάνεις και μασάζ και στο στήθος, κάτω από τις μασχάλες, λίγο στο λαιμό, όλα αυτά σφίγγουν και με τη γυμναστική. Δεν χαλαρώνουμε.
2: Τα φιλιά μου σε ενόπλες δυνάμεις. Τούρκοι, πάμε να παίξουμε, Φιλινάδα. Θέλω να μου πεις, εύκολη ερώτηση. Είσαι και στην ηλικία μου, ρε γαμώτο, είσαι μικρή εννοώ. Τρία αντρικά ονόματα που στην ονομαστική, αυτό δεν θα το βρεις, άστοχε. Πες μου τρεις ελληνικές σειρές που έχουν ξενόγλωσσο τίτλο.
7: Παραπέντε, όχι παραπέντε. Έχω παίξει το παραπέντε. Το κορίτσι από το Βόλο είμαι, να ξέρεις.
2: Το κορίτσι από το Βόλο, το παραπέντε είσαι.
3: Το έχεις δει.
2: Δεν έβλεπα.
5: Είσαι το κορίτσι από το Βόλο με το λεωφορείο.
2: Για κάτσα.
7: Ναι, ναι, ναι.
2: Έλα ρε, κόριτσα.
5: Το πρόλαβε στο λεωφορείο τελικά.
7: Όχι,
3: δεν το προλαβαίνει.
7: Το
3: έχει δει.
5: Σου είπε, είσαι από το προλαβαίνει.
7: Το νούμεράκι σε εσύ, θα
3: τι κάνει, γκουγκλάρι σου, κορίτσι από το
5: προλαβαίνει. Αν είναι το 102, είναι δυνατόν, είναι ιστορική φιγούρα.
2: Δεν το.
5: Συγγνώμη, εγώ προσωπικά, επειδή πήρε. Ξέρει τι πήρε πολύ καλά από το παραπέντε, κανονικά πρέπει να ζήσουμε να δω.
2: Ποιο είναι, γιατί ξέρω εδώ πέρα, ποιο είναι το κορίτσι του βόλου. Ναι, έλα, φιλένα, φυλάκια πολλά. Και ποια είναι αυτή, είναι.
5: Όχι, ρε παιδί μου.
2: Πώ τη λένε,
3: βρέσκε. Γεωργία λέγεται.
2: Γεωργία, ναι.
3: Έχει το.
2: Ποιο.
5: Το. Το ίδιο επίθετο με σένα σου λέει, εντάξει για τον.
3: Αλλά το είπαμε τώρα. Αλλά αφού έχει παίξει δεν θα έχει
2: ναι,
3: θέμα.
2: Ναι. Πάμε στο επόμενο.
3: Γιατί είπε.
5: Εγώ ναι. Σταύρο.
2: Ναι.
8: Καλημέρα, Φανή.
2: Καλημέρα, Σταύρο. Μιλά λίγο με τον Δημήτρη.
8: Όχι, θέλω να μιλήσω με σένα.
2: Περίμενε, ψάχνω να βρω ποια είναι αυτή τώρα από το παρελθόν.
5: Δεν κατάλαβα ούτε εσύ με θέλει.
2: Ποια είναι, ρε φίλε. Πού είναι, δεν τη βλέπω.
5: Φανή, έπαιζε σε ένα επεισόδιο με τη Ζάνα Ιωάννου που είχε πάει για να στείλουν την Αμαλία στα Καλλιστεία. Και τη λέει αυτή που είσαι από το Βόλο. Πόση ώρα είναι μακριά από πού έρχεται το λεωφορείο, από που το προλαβαίνει. Και την έδιωξε.
2: Ναι.
3: Βάλε την περίπου το όνομά
2: τη. Ποια είναι.
5: Όχι, δεν είναι αυτή.
2: Ευρέστη μου, μαλακά να δω ποια είναι.
5: Από το επεισόδιο θα στείλω.
2: Έλα, φίλε, καλημέρα. Καλημέρα, βρέστε από το επεισόδιο.
5: Μίλα με τον Σταύρο.
8: Ναι, Φανή, καλημέρα.
2: Καλημέρα, τι κάνει.
8: Επειδή είσαι παντρεμένο με δύο παιδιά.
2: Ναι.
8: Είμαι εδώ με την αραβωνιαστιά μου.
2: Αραβωνιαρά.
8: Ναι, ναι, άρα από την αραβωνιάρα έτσι λέω κι εγώ.
2: Πόσο και πόσο.
8: Είμαι σε ένα κομβικό σταυροδρόμι. Να τη σουτάρω γιατί μου τα κάνει όλη μέρα ζέπελινγκ ή δεν θα αλλάξει ποτέ με καμία αυτό.
2: Φίλε, περίμενα.
8: Να τα βάλουμε σειρά.
2: Πόσο καιρό είστε μαζί.
8: Δύο χρόνια σχεδόν.
2: Δύο χρόνια. Και αραβωνιασμένοι πόσο καιρό.
8: Λιγότερο από ένα.
2: Λιγότερο από ένα, αλλά δηλαδή στα δύο χρόνια την αραβωνιάστηκες. Από ό,τι καταλαβαίνω, σε σκότιζε τον πρώτο χρόνο ότι κάτι πρέπει να γίνει, εσύ το πήγες δια του αραβώνων. Ένα χρόνο να είσαι αραβωνιασμένη, παιδιά, είναι πάρα πολύ καιρό. Μπορεί να τη δώσει το τηλέφωνο.
8: Ναι, σε ακούει,
2: ναι.
8: Ορίστε.
2: Ναι, καλημέρα, καλημέρα το όνομά σου, φιλανάδα.
7: Ιωάννα.
2: Είναι μαλάκα χωρί έτον. Γεια. Δεν σε θέλει, σε κορυδεύει.
5: Η ξανθιά αυτή εδώ είναι.
2: Α, ναι, ρε, τη θυμάμαι την κοπέλα. Έλα,
5: και 103.
2: Και πολύ ωραία κοπέλα. Έλα, φιλενάδα.
5: Κανονικά πρέπει να δώσει δώρο, ρε, φίλε.
2: Εντάξει, θα λένε ότι δίνουμε δώρα σε διάσημου.
5: Ποιο διάσημο καλέ και εσύ.
2: Εντάξει, ναι. Έλα, παρακαλώ.
5: Το κτέλ την έστειλε.
3: Ποιο σε δέσπινα, πια έχω πάρει.
2: Έλα, δε πω. Ναι.
3: Περίμενε, ποια έχω πάρει τώρα.
2: Δεν ξέρω. Ναι, φιλενάδα.
3: Ναι, μ' ακού.
2: Τι θε, δε τέο, α
3: πούμε. Να μιλήσει.
2: Ναι.
3: Μ' ακού.
2: Ναι.
3: Εσύ μιλάς.
2: Τεό, άι στο διάλογο θα μας κάνεις και μαθήματα ιστορία. Μαλάκα.
5: Ναι. Κάτσε, πανηρέμησε, παιδί μου.
2: Δεν μπορώ τώρα με τον κάθε φορά. Ναι, παρακαλώ. Ναι.
3: Περίμενε.
2: Πάμε.
3: Την ξαναπάρω. Μαλιά,
2: πάμε. Ναι. Έλα, παιδιά, πάμε να
3: δούμε. Δεν είχα πάρει, παιδιά.
2: Ναι, έλα, παιδιά, σοβαρευτείτε τώρα. Δεν είναι τρελό ένα τρελό άλλο. Αυτού έχουμε ακροατέ. Πάμε να παίξουμε.
3: Αχ, συγγνώμη, παίρνω πάλι την ίδια αυτή. Μισό λεπτό.
2: Τι είναι δυνατόν, παίρνει αυτή το παραπέντε πάλι.
3: Ναι.
2: Την έχουμε τρελάνει αυτή, ρε. Παρακαλώ.
5: Κάτσε, παίρνω Δημήτρη.
2: Πάρτε Δημήτρη. Παιδιά, πώς γίνεται τόσο να καθυστερεί να πάρει τηλέφωνα.
5: Με έχεις βάλει να ψάξω τις...
2: Ναι.
5: Έλα. Έχουμε
8: καλημέρα.
2: Δημήτρη. Έλα, φίλε, καλημέρα.
8: Καλημέρα.
2: Έλα,
5: καλημέρα.
2: Καλημέρα, αγόρι μου, καλημέρα. Να σου πω κάτι, αδερφέ, θα παίξεις και θα κερδίσεις. Πες μου μόνο ότι με αυτή τη φωνή και με αυτό το ύφος είσαι πάνω από 25.
8: Είμαι 25 ακριβώς.
3: Για ορίστε, αφού είναι 25 ακριβώς.
2: Τους βλέπεις τώρα κάτι 25χρονους. Αυτό δεν είναι 25, παρακάτω τους βλέπεις τώρα. Τι φωνές είναι αυτές, μαλάκα. Δηλαδή στα 50 σου, ρε φίλε, τι φωνή θα έχεις. Στα 50 σου, πώς θα μιλάς τώρα. Είναι δυνατό.
3: Στέλιος.
2: Ναι, Στέλιο, έλα, Στέλιο. Έλα, Στέλιο, καλημέρα.
8: Καλημέρα.
2: Τι κάνω.
8: Καλά, εσύ.
2: Ωραία. Πόσο χρόνο είσαι, αδερφέ, εσύ.
8: 25.
3: Έλα, από 25.
2: Έλα, γεια σου.
5: Έλα, καλά μιλάει όμως εσύ.
2: Ρίμα, έχετε καταβγεί τσαμπουκά εσείς όλοι αυτοί. Τι σας έχει κάτσει κάποια μάχη του τέτοιου στο λαιμό. Τι είναι αυτό το πράγμα. Γιατί τέτοιο attitude. Καλημέρα. Έτσι, ρε,
3: αφού έτσι μιλάνε τα παιδιά.
2: Δεν μιλάνε έτσι, ρε μάνα. Βγαίνουν στο στάδιο και να βρουν κόμμα να ψάχνουν τώρα.
5: Ναι. Έχουμε τον οδοντίατρο που κάνει μία ώρα σεξ.
2: Ω, αδερφέ μου!
8: Φανή!
2: Έλα, εργαλείο μου, πού είσαι!
8: Λοιπόν.
2: Έχει τρελάνει κόσμο να ξέρει. Με παίρνουν τηλέφωνο και με ρωτάνε πού έχει το οδοντίατριο να έρθουνε.
8: Στην Πεύκη, ρε μπαγάσα.
2: Στην Πεύκη.
5: Ρε μπαγάσικο.
2: Στην Πεύκη. Να σε ρωτήσω κάτι. Αναλαμβάνει όλα τα περιστατικά.
8: Τα πάντα, ό,τι θέλει.
2: Τώρα με 30 χρόνια παντρεμένο κάθε μέρα σεξ, λογικό είναι. Τι έγινε, για πες, είχαμε αύξηση την πελατεία με ένα το βίντεο.
8: Χαμός.
2: Λέγε ρε.
8: Ερχόντουσαν και μου ζητάγανε και πλασμαφαιρέσεις.
5: Να σου πω, κάνεις και μποτόξ, είσαι από αυτούς που κάνουν μποτόξ.
8: Ναι, ρε.
2: Ναι. Τι έγινε, για λέγε τώρα, τι κάνεις.
8: Καλά, μια χαρά.
2: Πόσο, εσύ μια χαρά, η σύζυγος την πελάτα τελευταία τι είχε να πει.
8: Εντάξει, από τότε δεν, τίποτα.
2: Ναι, πάλι καλά, όλα καλά. Τότε δεν έχει παίξει,
8: τότε δεν
2: έχει παίξει. Είχα κράξει. Τώρα θα παίξει. Είναι η ώρα σου. Λοιπόν, ο οδοντίατρος. Ο οδοντίατρος, το σεξ μας είναι ο οδοντίατρος της εκπομπής. Ο οδοντίατρος ο οποίος κάνει κάθε μέρα δύο ώρες σεξ με τη γυναίκα του. Πάμε, αγόρι μου. Τρία φρούτα που έχουν δυσύλλαβο όνομα.
8: Μήλο.
2: Ναι. Όλα δυσύλλαβα είναι. Μήλο, Σίκο, Μούρο, Μάγκο.
3: Παναγιώτης.
2: Παναγιώτη, καλημέρα.
9: Καλημέρα.
2: Έλα, αγόρι μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
9: 39 οδηγός.
2: Οδηγός, σε τι οδηγό. Είπαμε, αν είστε οδηγοί μόνο τρακτέρ ή φορτηγού.
9: Νταλίκα, νταλίκα.
2: Τότε θα παίξει, νταλίκα. Οι υπόλοιποι δεν είστε οδηγοί. Λοιπόν, φίλε μου, θέλω να μου πει. 39 μου πες, έτσι. Κάτσε να βρω κάτι εύκολο. Τώρα τα έχει βάλει και εσύ, Δημήτρη, εδώ πέρα.
5: Τι να κάνω.
2: Τι να σου πω, πες μου, τι να σου πω τώρα. Πες μου, όλα είναι δύσκολα. Όλα είναι δύσκολα, αδερφέ, έχει πέσει σε δύσκολα.
9: Πες ένα δύσκολο, δεν πειράζει.
2: Πες μου τρία ξένα συγκροτήματα που έχουν αριθμό στο όνομά του. Πώς λέμε,
9: YouTube.
2: Μπράβο.
9: To you.
2: Και happy birthday.
1: Κουνάβια. Περισσότερη δισοδεία καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892.

0: Music 892.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Να δω.

0: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Previously, στα κουνάβια.
3: Πήγα στην ψυχολόγο την Τετάρτη. Την αναφιέρωσα σε σένα. Τις όλα αυτά τα 6 χρόνια που μου λέει ο άλλος ότι μοιάζομαι από Παπαροσακούλα.
4: Μπράβο, βλέπεις.
3: Μήπως αυτό το πράγμα πέρασε στο υποσυνείδητό μου και λέω είμαι όντως Παπαροσακούλα.
4: Εσύ, ρε Δημήτρη, δεν βλέπεις τον καθρέφτη σου να ξέρεις τι σε περιμένει στο φάνη να σου πει.
3: Και πήρε Μαρία, τι είμαι.
4: Όχι, εννοώ.
3: Τι εννοεί, ρε Μαρία, δεν βλέπω τον καθρέφτη μου. Το βλέπω μια χαρά είμαι, τι εννοεί, ρε Μαρία.
2: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να σιχαίνεσαι να τους ακούς.
4: Εδώ είμαστε. Καλό μεσημέρι, καλή Κυριακή, όμορφη Κυριακή. Εύχομαι όλα καλά σε όλους. Να ξεκινήσει και μια ωραία εβδομάδα με το καλό μέσα στον Οκτώβρη. Ευαγγελία Τσιουρλίδα στο μικρόφωνο και σήμερα παρέα με την ωραιότερη μουσική, τα μεγαλύτερα hits, ακυκλοφόρητα και μη. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 3, 1 με 3, Σάββατο και Κυριακή, στην αγαπημένη συχνότητα της πόλης που έχει για εσάς την καλύτερη μουσική. Πάμε να ξεκινήσουμε δυναμικά, ανεβαστικά. Πάρτε καφεδάκι ή ό,τι άλλο επιθυμείτε, αράξτε ή χορέψτε κιόλας. Ή αν υπάρχει και κάποιος που κάνει δουλειές του σπιτιού, και έτσι μπορεί να γίνει με μουσικάρα, δουλειές του σπιτιού και χορός, γιατί όχι.

Και αφού έχουμε ξεκινήσει δυναμικά την Κυριακή μας, πάμε στον αγαπημένο μου Μπρουνέλο. Έρχεται τώρα το Ghost Dance από εκείνα τα tracks που έχουν αυτό το rolling υπνοτικό groove. Ακούγεται βέβαια πολύ φρέσκος ήχος, αλλά έχει και κάτι old school μέσα του. Νομίζω ότι γι' αυτό μας αρέσει πάρα πολύ. Πέρα από το τι είναι και λίγο, όπως το είπαμε, έχει σκοτεινή διάθεση, αυτή η μπασογραμμή σε βάζει κατευθείαν μέσα στο κλαμπ και στο mood. Επίσης, με το που σκάσει η μπασογραμμή και τα κάποια πολύ συγκεκριμένα στοιχεία του κομματιού, καταλαβαίνετε όλοι για ποιο κομμάτι μιλάμε. Εγώ, όσες φορές έχω παίξει παιδιά το συγκεκριμένο κομμάτι, με το που περνάνε τα 30 με 40 δευτερόλεπτα εκεί του intro και αρχίζει και καταλαβαίνει ο άλλος ότι είναι Μπρουνέλο. Κοιτάς τα κεφάλια, ξέρεις, που γυρίζουν αμέσως δεξιά-αριστερά ή σε κοιτάνε και κάνουν ένα ου. Λοιπόν, αυτό το κομμάτι είναι για και πανηγυρισμό, είναι για τη λίστα σας. Κυκλοφόρησε από την Melo Circus, έχει ήδη περάσει από αρκετά μεγάλα DJ sets. Βασικά, δεν νομίζω ότι υπάρχει DJ στην πλανήτη που δεν έχει παίξει έστω και μία φορά το Ghost Dance. Προσωπικά, είναι από τα κομμάτια που ξεχωρίζω και ξεχώρισα από την πρώτη ακρόαση.

0: Ο Music 892 παρουσιάζει The Tropical Experience 2026 με τους Φιντέλες. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Μπλε στον Άλιμο. Οι Φιντέλες επιστρέφουν στην Αθήνα για το τελευταίο μεγάλο Sunset Gathering τη σεζόν δίπλα στο κύμα. Μαζί τους Αμέλεια, B2B, Νάση. Δύο stages από το Sunset μέχρι αργά στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. The Tropical Experience 2026 με τους Φιντέλες. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Μπλε. Be there. In the
1: κάποτε η φλόγα ενός πυρσού

0: σε ένα βουνό, αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: She calls it other mommy. She look like you.
2: What?
3: Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας «Εμονή».
2: It was me. What? Was it me?
3: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας «Backrooms».
4: You have to be scared, mommy. She's next.
5: I go into your heart.
3: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
6: We'll have so much fun together.
3: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
7: Μαύρη κύκλη. Πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
9: Θείε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
8: Με πήραν άγνωστοι.
10: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
8: Και τελείως άγνωστοι.
11: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
8: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
12: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot. 120 εκατομμύρια ευρώ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr ή στο Allwyn App. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. Allwyn.
13: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.
15: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
16: Τελούλου.
17: Εμένα, παιδιά, πάντως αυτό που μπορεί να με κάνει ικανό να κατέβω από το αυτοκίνητο και να κάνω φασαρία είναι αυτός ο πρώτος στο φανάρι που δεν παίρνει χαμπάρι ότι έχει δώσει πράσινο ο φωτεινός σηματοδότης.
18: Μόνο και είσαι από αυτούς που κορνάρουν στο μισό να νοσεκών.
17: Όχι, κορνάρω. Βάζω και πρώτη και προσπαθώ να περάσω από πάνω. Όταν είσαι ο πρώτος, πρέπει όντως να έχεις βάλει πρώτη όταν ανάψει το κόκκινο πεζό. Παιδιά, εγώ κάθομαι και παρατηρώ και τα απέναντι φανάρια.
18: Ποιο κόκ έχετε διαβάσει?
17: Θα σου δείχνα ποιο κόκ έχουμε διαβάσει. Αλλά το έχεις διαβάσει και εσύ αυτό το κόκ. Δεν έχεις πρόβλημα. Σε αυτό θα περνούσες. Δεν θα έχεις πρόβλημα.
19: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαηνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
20: Στο Music 892.
21: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official music 892.

Πάμε τώρα σε δύο αγαπημένους παραγωγούς και DJs, όχι μόνο δικούς μου, αλλά και του Black Coffee, καλά, πολλών γενικότερα. Αλλά εδώ το παραπάμε σε ένα κομμάτι, παιδιά, το Recall, είναι τον Hot Lap, αγαπημένη Hot Lap, που μιλάμε για μια μεγάλη προσωπική αδυναμία. Έχει αυτή την απλότητα που τελικά κάνει όλη τη δουλειά, έχει ένα hook που σου μένει αμέσως και μια παραγωγή που λειτουργεί απίστευτα μέσα στα DJs, έτσι, ειδικά εκεί στο break και στο drop γίνεται χαμός. Το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές και στα set, όπως σας είπα, του Black Coffee. Είναι ένα από τα κομμάτια που επιλέγει σε πάρα πολλά set του και κάθε φορά χειρίζεται το κομμάτι ο Black Coffee ακριβώς όπως του πρέπει. Κυκλοφορούν και βίντεο, θέλω να σας πω, με το Black Coffee. Αλλά η Hot Lap για μένα είναι πολύ ξεχωριστή για τον ήχο τους και πλέον έχουν βάλει και την υπογραφή τους. Είναι με το που ακούσεις τον ήχο τους, καταλαβαίνεις και λες αμέσως, οπ, αυτό είναι Hot Lap σίγουρα. Είναι συγκεκριμένα elements που επιλέγουν, τα οποία τους ξεχωρίζουν και τους έχουν καθορίσει.

Επιστρέφω για να κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής μας. Εδώ που είστε συντονισμένοι στο Music 892, Ευαγγελία Τσιορλίδα, 1 με 3 κάθε Σάββατο και Κυριακή σε αυτή την αγαπημένη συχνότητα. Ακούμε μουσικάρες και τώρα θα σας δώσω τα τρία αγαπημένα δικά σας από αυτά που ρύθμισα στις προηγούμενες εκπομπές. Τα τρία, ας πούμε, που έλαβαν και τα περισσότερα μηνύματα. Το ένα θέλω να σας πω, παιδιά, έχει κάνει απίστευτη αίσθηση στη μαμά μου. Την ώρα λοιπόν που το άκουγε, μου λέει: Ευαγγελία, τι κοατάρα είναι αυτή! Απίστευτη, κυρία Διονυσία, έτσι. Πολύ δυνατός, πολύ σκληρός ήχος, θα έλεγα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν Avant-Garde, τους αγαπημένους, με το Sweat Drip, που είναι και δικό μου πολύ αγαπημένο, είναι και της μαμάς μου. Θα μου πεις το μήλο κάτω από τη μιλιά. Θα ακούσουμε Stay, υπερκομματάρα, άκρο συναισθηματικό, με Hard at One. Και Crowd Move από Darko. Είναι και τα τρία καταπληκτικά. Μου στείλατε για αυτά τα τρία πάρα πολλά μηνύματα και νομίζω ότι δίνω και εγώ ψήφο εμπιστοσύνης και χαίρομαι που ταυτίζονται οι απόψεις μας.

0: Music 892.
1: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
2: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
1: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
2: Off, τι πάθαμε.
1: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
5: Πάμε σε γραμμή, ναι.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ στο βόλεϊ.
5: Ποιο βόλεϊ?
6: Ποιο ματς?
5: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Previously, στα κουνάβια.
10: Vision. Έλα, θα μου καλή μέρα, τι θα μας τραγουδήσεις?
11: Μαρία Κάλλας.
12: Α, ποιο?
11: Δεν γέλα, ρε. Είμαι ο Ανεξιώτης, είμαι ο Θάνος Σαν Κάλλας.
12: Ποιο θα μας πεις?
11: Εδώ, Άβε Μαρία.
12: Άβε Μαρία. Πού πήγε?
13: Πού είσαι, παιδί μου?
10: Μη φεύγεις από το ακουστικό, ρε.
12: Μείνε στο μικρόφωνο.
14: Καλέ, μην πηγαίνω, έρχεσαι.
12: Μην είναι στάσιμος, παιδί μου.
10: Φεύγει από το μικρόφωνο.
15: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Music 892, Ευαγγελία Τσιορλίδα, πίσω στη συχνότητα, πίσω στο παρεάκι, μετά από το μικρό μας break, και ήρθε η ώρα να παντρέψουμε δύο κομμάτια. Δύο κομμάτια που εγώ ξεχωρίζω πάρα πολύ και το κοινό βέβαια. Το ένα είναι το Superstone από Lutz και το άλλο είναι το No Title Yet της Mira. Πολύ γνωστό κομμάτι, πολύ γνωστός ήχος. Όταν είχε, βασικά πριν κυκλοφορήσει, αν δεν κάνω λάθος, το είχε, από τους πρώτους που το είχαν παίξει ήταν και ο In Me, αν δεν με γελάει η μνήμη μου. Και όλοι τότε έψαχναν να βρουν το No Title Yet, που μέχρι τότε λεγόταν σκέτο ID, δεν του είχαν δώσει καν τίτλο. Και όπως βλέπετε, μετά λοιπόν κυκλοφόρησε με το No Title Yet σαν τίτλο. Τώρα λοιπόν, εγώ ξετρύπωσα αυτό το edit, το βρήκα εκεί κάπου πάρα πολύ ωραία. Είναι το Shepherd Stone με No Title Yet της Mira. Δύο κομμάτια που κάποιος σκέφτηκε να τα ενώσει και τελικά ακούγονται σαν να ήταν πάντα φτιαγμένα το ένα για το άλλο.

0: Music 892.
1: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις. Μπομπ. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή.

0: Μπήκες και στο Δουλευταρά.
1: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
2: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά. Έλεος. Εγώ περιμένω τα σύντομα.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Τελούλου. Άκουγα χθες που έκλεινες την εκπομπή.
4: Ναι.
3: Καλά αυτό, τι τέλειο.
4: Ποιο?
3: Έτσι όπως κλείνεις το τελευταίο σου μικρόφωνο.
4: Τι είπα.
5: Είμαι η Αστερόπιθα Ινά και εσείς δεν θέλω να πάτε πουθενά.
3: Όχι, μωρέ, θα κάτσω όλο το βράδυ να σε περιμένω μέχρι αύριο.
6: Και ο Δημήτρης λέει η αλήθεια είναι προτιμούμε Αστερόπι μόνη της.
7: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
8: Στο Music 892.
9: Ακολουθήστε μας στο

Λίγο πριν από το τέλος της εκπομπής σας έχω ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι το οποίο κοσμεί και τα δικά μου DJ set. Είναι κομμάτι που το έπαιζα όλο το καλοκαίρι και αρέσει πάρα πολύ στο κοινό. Δηλαδή με το που το ρυθμίζω να παίξει βλέπω χορευτικές κινήσεις, εντυπωσιασμό και τα κινητά στον αέρα. Είναι Τζάμε Κορτέγκα, λέγεται Hard Knocks, και αυτό που μου αρέσει σε αυτό το κομμάτι, επειδή εγώ είμαι και παιδί της R&B, της soul, της rap και τα σχετικά, μου αρέσει το vocal εμένα, παιδιά, γιατί είναι ωραίο το πάντρεμα των κόσμων, μια καθαρά έτσι χορευτική παραγωγή, αλλά ένα vocal που φέρνει κάτι από R&B, έχει λίγο ραπάρισμα μέσα αν θέλεις, του δίνει πολύ διαφορετικό χαρακτήρα, πιο ζεστό, πιο sexy από κοινά τα tracks που μπορούν εύκολα να περάσουν από το κλαμπ και στο ραδιόφωνο. Για πάμε να ακούσουμε.

Κυριακούλα, όμορφη, κάπου εδώ η εκπομπή φτάνει στο τέλος της και η σημερινή εκπομπή. Και θέλω να σας πω ότι θα μου λείψετε σίγουρα μέχρι το άλλο Σαββατοκύριακο που θα τα ξαναπούμε. Μία με τρεις στον αέρα του Music 892, Ευαγγελία Τζιορλίδα. Να μένετε εδώ συντονισμένοι. Εύχομαι να σας άρεσαν οι μουσικές μου επιλογές και σήμερα. Να τις βάζετε στις λίστες σας, να με σκέφτεστε μέσα στην εβδομάδα όσο θα ακούτε τα υπόλοιπα παιδιά, τους άλλους παραγωγούς του Music, τους συναδέλφους μου. Αύριο ξυπνάτε, εννοείται πρωί-πρωί με κουναβάρες και εννοεί για όλο το πρόγραμμα του σταθμού μένετε εδώ συντονισμένοι. Πολύ ωραία DJ sets, DJ mixes και πολλές έτσι εκπλήξεις που ετοιμάζουμε κι εμείς όσο θα προχωράει η σεζόν. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, πάντα κολλημένοι στο Music. Γεια σας!

0: Music 892.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Να δω

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Previously, στα κουνάβια.
4: Είχα συναντήσει ένα σαμάνο. Ο άνθρωπος μας λέει περάστε. Και επειδή δίνω πάρα πολύ σημασία στη φύση, είχε ρωτήσει αν επιτρέπεται να πάμε το δέντρο. Είχε δέντρα εκεί πέρα, γιατί ήταν στο δάσος και τα.
5: Είσαι αίρεση, πες την αλήθεια.
4: Τι λέτε?
5: Να σου κατώσω
4: αυτό. Όχι, εσύ.
6: Έχεις ξανακούσει?
5: Δεν τα έχω ξανακούσει όταν ήμουν 20-25 και πήραμε κάτι μπαστούνια. Αλλά θέλω να σου πω ότι.
6: Τον είδες εσύ την ώρα που ρωτούσε τα δέντρα?
4: Όχι, τα ρωτάνε πριν πας, ρε εσύ, Δημήτρη. Όταν έχεις καλεσμένο, τι θα το ρωτήσει? Εκείνη τη στιγμή είναι προσβλητικό.
3: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Άκου τις πιο ντελούλου στιγμές της εβδομάδας.
1: Βγήκα στο μπαλκόνι, κάτι βρακιά από τους γείτονές μου.
2: Είχαν έρθει σε σένα.
1: Ναι, κάτι. Είδα μια πατάτα. Έχω δίπλα μου δύο γείτονες, ένα βασικά από τη μία πλευρά.
2: Ναι.
1: Δε από την άλλη από το ζευγάρι. Το ζευγάρι δεν απλώνει γιατί έχει. Ο Χρήστος δηλαδή κοιμαντό, φιλιά πολλά. Γιατί έχουν στεγνοτήριο.
2: Ωραία, μια χαρά.
1: Ο άλλος γείτονας είναι μόνος του. Και μου ήρθαν κάτι στριγκάκια. Δεν κρίνω. Ο καθένας ό,τι θέλει φοράει. Αλλά δηλαδή δεν είναι. Μπορεί να είναι και γούστα αυτά.
2: Μπορεί επίσης να έχει
1: ήταν
2: κάποια,
1: και, ήταν και
2: κάποια
1: μεγάλο
2: σύντροφο,
1: νούμερο.
2: Παιδί μου, και να την να έρχεται στο σπίτι και να πλένει κοίτε ο ρουχάτης.
1: Δεν έχει σύντροφο. Τα βλέπω εγώ, τα παρακολουθώ από το ματάκι.
2: Καλά, δεν τρέπεσαι λίγο. Κάνει τι κρυφέ κάμερε τη πολυκατοικία.
1: Τα βλέπω. Όχι, τα βλέπω ποιο μπαίνει και ποιο βγαίνει. Δεν μπορεί να μπαίνουν ότι όποιοι να είναι. Μόνο του είναι καιρό. Αυτό τα φοράει τα στρακά. Είμαι σίγουρο.
2: Εντάξει,
1: δεν πειράζει. Όχι, ναι, εγώ δεν κρίνω ότι φοράει στριγκάκια.
2: Γύρισε το πίσω τώρα.
1: Εγώ κρίνω. Ναι, αλλά δεν θα είναι άσχημο τώρα να πω συγγνώμη τα στριγκάκια σου, Αποστόλη. Αποστόλη, τέλειο το στριγκάκι σου. Από πού το πήρε?
2: Γιατί δεν χρειάζεται να το πει, μωρέ.
1: Και πού να του το αφήσω στην πόρτα?
2: Να, στο κρέμασέ τα, εύκολα είναι στο κρέμασέ.
1: Αλλά και να ανοίξει κανένα άλλο από το κοινόχρηστο και να με δει να κρεμάω στριγκάκια στον απέναντι.
2: Αυτό
1: δηλαδή,
2: είναι το καλύτερο.
1: Τι πολυκατοικία είμαστε εδώ πέρα. Στον πέμπτο όροφο, τι γίνεται?
0: Ευθύμης και Αστερόπι Weekend. Η τρέλα συνεχίζεται καθημερινά 6 με 9 στον Music 892.

0: Music 892.
1: Πολύ
0: πρόστο.
1: Πιο πολύ από όσο αντέχει.
2: Τι με καλό και πάσα. Πεβέντε πα μη κάσα. Τζότε περασινά.

0: Ευθύμης και Αστερόπη Weekend. Άκου τις πιο ντελούλου στιγμές της εβδομάδας.
1: Άστρα μη με μαλώνετε, άστρα μη με μαλώνετε.
2: Ντελούλου ζώδια!
3: Ο Οκτώβριος, παιδιά, είναι ο μήνας που έρχεται με έντονη διάθεση για επανεξέταση, ξεκαθαρίσματα και δεύτερες σκέψεις. Γενικά υπάρχει μια πλανητική αναταραχή. Είναι ένας μήνας που δεν ευνοεί τόσο τις βιαστικές αποφάσεις, όσο την αναθεώρηση και γενικά θα καταλάβουμε πραγματικά τι είναι αυτό που θέλουμε. Ξεκινάω με τον κρυό, που κρυέει. Οι σχέσεις μπαίνουν στο επίκεντρο με ευκαιρίες για ένα νέο έρωτα ή βελτίωση της υπάρχουσας σχέσης σας. Αυτό θα πιάσει από τις 10 Οκτωβρίου και μετά. Γι' αυτό έχετε στο νου σας, κρατήστε την πληροφορία.
2: Να πούμε ότι τα ζώδια και τις ζωδιακές προβλέψεις τις διαβάζουμε από την Ζαρατούστρα και το Jenny.gr.
3: Φυσικά.
2: Ταύρε, παλιοί έρωτες επιστρέφουν στη ζωή σας ζητώντας μια δεύτερη ευκαιρία, ενώ παρανοήσεις και προβλήματα στις υπάρχουσες σχέσεις βγαίνουν στην επιφάνεια. Από τις 10 Οκτωβρίου βελτιώνετε την υγεία σας και προχωράτε σε επικοδομητικές αλλαγές στα εργασιακά.
3: Δίδυμοι, μια ερωτική ιστορία που έχει μείνει ημιτελής ή μια παλιά γνωριμία επιστρέφει στη ζωή σας. Είναι πιθανές καθυστερήσεις στα εργασιακά, όμως ο μήνας είναι ιδιαίτερα ερωτικός, καθώς από τις 10 Οκτωβρίου και εσείς θα έχετε νέες ρομαντικές γνωριμίες.
2: Καρκίνε, το παρελθόν χτυπάει την πόρτα είτε μέσα από οικογενειακά ζητήματα και θέματα σπιτιού που τώρα μπορούν να βρουν επίλυση, είτε μέσα από έρωτες του παρελθόντος που επιστρέφουν στη ζωή σας αναζητώντας μια επανεσύνδεση των νου σου.
3: Δεν το βλέπω. Λέοντες, ο Οκτώβριος απαιτεί επανεξέταση σε οικογενειακά ζητήματα και σύρα, παιδάκι μου, τι έπαθες. Θέματα κατοικίας, συμβόλαια και συμφωνίες αποφεύγονται παρορμητικές αντιδράσεις. Από τις 10 Οκτωβρίου όμως και μετά ανοίγει μια ιδιαίτερα θετική περίοδος για την καριέρα και την επαγγελματική σας εξέλιξη.
2: Παρθένε, ο Οκτώβριος φέρνει επανεξέταση οικονομικών και συμφωνιών, αλλά από τις 10 του μήνα ανοίγει μια ιδιαίτερη θετική περίοδος για αύξηση του εισοδήματός σας. Όπως καταλαβαίνετε, μετά τις 10 του μήνα τα πράγματα βελτιώνονται. Μέχρι τις 10 του μήνα πρέπει να επιβιώσουμε.
3: Ζυγοί μου, παλιοί έρωτες και συναισθήματα επιστρέφουν στη ζωή σας. Όμως από τις 10 του μήνα και μετά περνάτε

0: σε μια περίοδο προσωπικής ανανέωσης. Στα τέλη του μήνα έχετε οικονομικές υποχρεώσεις.
1: Σκορπιέ, ένας έρωτας επιστρέφει και σας βάζει ξανά σε σκέψεις για την αξία μιας σχέσης. Από τις 10 του μήνα προετοιμάζεται μυστικά μια σημαντική προσωπική αλλαγή, ενώ στα τέλη του μήνα έρχεται μια αποκάλυψη ή μια οριστική ερωτική απόφαση.
0: Τοξότες, Οκτώβριος επαναφέρει φίλους, παλιά όνειρα και έναν έρωτα που κρατήθηκε κρυφός. Και εσείς από τις 10 του μήνα θα εστιάσετε σε ένα νέο σημαντικό στόχο, ενώ στα τέλη του μήνα έχετε μια εργασιακή εξέλιξη που κορυφώνεται.
1: Εγώ και ρε, ο Οκτώβριος στρέφει την προσοχή στο φιλικό και κοινωνικό σας περιβάλλον, φέρνοντας επιστροφές παλιών φίλων αλλά και σημαντικά ξεκαθαρίσματα.
0: Υδροχόοι μου, επανεξετάζεται σχέδια που αφορούν σπουδές, νομικά θέματα, ταξίδια ή το εξωτερικό, και από τις 10 του μήνα θα κάνετε μια νέα αρχή.
1: Ιχθύ, μια παλιά ερωτική ιστορία με δυνατή έλξη και έντονη χημεία επιστρέφει τώρα στη ζωή σας. Κοιτάξτε να το απολαύσετε.
2: Ευθύμης και Αστερόπι Weekend. Η τρέλα συνεχίζεται καθημερινά 6 με 9 στον Music 892.

0: Music 892.
1: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με Mini Spasm. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Mini Spasm. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείχνετε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
2: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
4: Στην Όβιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον, ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμα του. Μπροστά του, μία γέλη από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δώρο τροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
5: Στην Novibet όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δώρο τροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
7: Τελούλου. Είμαστε στην κορυφή της λίστας με τα πιο απαιτητικά τεστ οδήγησης στον κόσμο.
8: Έλα ρε. Πόσες φορές έδωσες?
7: Μία.
8: Πόσες φορές λάδωσες?
7: Καμία.
8: Άσε ρε.
7: Sorry.
8: Το πέρασες έτσι με τη μία και οδηγάς έτσι.
7: Τι, οδηγώ εξαιρετικά για αρχή.
8: Ναι ρε.
7: Να σου πω πάντως.
8: Τους κάδους ρωτήστε στη γειτονιά πώς εξαιρετικά οδηγάει. Μπαίνει στο αμάξι και οι κάδοι τρέχουν, βγάζουν πόδια, πάνε κρύβονται στις γειτονιές.
9: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
0: Στο Music 892.
3: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

0: Ζήτης και Αστερόπη Weekend. Άκου τις πιο ντελούλου στιγμές της εβδομάδας.
1: Ξέχασε το, δεν υπάρχει περίπτωση, το έχεις ξεχάσει. Γι' αυτό μπαίνω εγώ μπροστά, δεν υπάρχει περίπτωση να σε το αγοράσεις.
2: Παιδιά, τη βρήκατε, σταματήστε να στέλνετε μηνύματα, ευχαριστώ. Μου τα στείλε εδώ πέρα μία φίλη στο Instagram.
1: Τι του στέλνετε ρε.
2: Η Κατερίνα μου γράφει, είναι λίγο ακριβό, δεν το έχω πάρει, αλλά βλέπω, λέει, τι δουλειά κάνει και έχω θέμα με το σίδερο γιατί είμαι παρθένος, έχω μπει. Κοιτάξτε, είναι σύστημα σιδερώματος.
1: Πες την τιμή στα παιδιά, άσε το τι έχει, άσε το τι φτάνει.
2: Δεν κάνει ούτε στρογγυλά 2.000 ευρώ.
1: Πόσο κάνει?
2: 1.999.
1: Ρε γόρι μου, 2.000 ευρώ για ένα
2: Περίμενε.
1: Σίδερο.
2: Μπορώ να το βάλω σε δόσεις, 33 ευρώ το μήνα. Δεν θα το καταλάβω καν.
1: Αυτό ορίστε. Ήταν το πρόβλημα. Και πάλι θα τα δώσεις 2.000 για σίδερο από τη στιγμή που δεν θα σιδερώσεις καν εσύ.
2: Ναι.
1: Γιατί να
2: δεν
1: τα
2: μπορώ
1: δώσεις.
2: Να σας πω τη μάρκα τώρα, γιατί ρωτάτε όλοι εδώ. Δεν μπορώ. Λέτε εσείς μάρκες και όποιος τη βρει θα πω ναι, αυτή είναι. Αυτό τώρα έχει τεχνολογία. Άκου λίγο Αστερόπη, γιατί κάνει 2.000 αυτό τώρα. Καταρχάς λέει, παιδιά, ότι αυτό το σύστημα διαθέτει μια ενεργή σιδερόστρα εξοπλισμένη με σύστημα ανεμιστήρα.
1: Γιατί οι άλλες σιδερόστρες είναι απενεργοποιημένες που αυτή είναι ενεργή?
2: Με σύστημα ανεμιστήρα και αναρρόφησης, η οποία, ακούστε τι κάνει, προστατεύει τα ευαίσθητα υφάσματα.
1: Ναι.
2: Δημιουργώντας, λέει, ένα στρώμα αέρα που εμποδίζει τη δημιουργία τσακίσεων. Ενώ η λειτουργία αναρρόφησης σταθεροποιεί το ρούχο πάνω στην επιφάνεια,
1: ναι,
2: διευκολύνοντας το σιδέρωμα.
1: Μουρκετή είναι το ρούχο σου για να θέλει ανεμιστήρα. Η μαντόνα πάνω στη σκηνή να ρίζεται το πουκάμισο την ώρα που το σιδερώνεις και κάνει δεξιά-αριστερά.
2: Παράλληλα, το συγκεκριμένο σίδερο έχει και μια ενεργή τρισδιάστατη πλάκα 3D. Ακούστε λίγο.
1: Η 3D πλάκα τι κάνει?
2: Τεντώνει το ύφασμα. Και έτσι ο ατμός κατανέμεται ομοιόμορφα σε όλο το χώρο.
1: Γιατί ο καλός Θεούλης δεν σου δώσε χεράκια για να απλώσεις εσύ το ύφασμα πάνω στη σιδερόστρα?
2: Εδώ λέει, παιδιά, εντάξει, να σου πω κάτι. Δεν κάνουμε τη ζωή μας πιο εύκολη. Και το αυτοκίνητό μου και τα καινούργια αυτοκίνητα παρκάρουν μόνα τους. Τι θα πω εγώ? Όχι, ο καλός Θεούλης μου δώσε δύο χέρια να παρκάρω μόνος μου, αφού πλέον ο κόσμος εξελίσσεται. Έχουμε βγει από τις πηλιές.
1: Βρε αγόρι μου, να την κάνεις τι τη σιδερόστρα και το σίδερο 2.000. Το αμάξι μου πέρυσι, η πρόπερση που βγήκε ολική, γιατί είχα τρακάρει, 1.600 ευρώ μου δώσαν στην αποζημίωση. Τι 2.000 ευρώ σιδερόστρα?
2: Αν έπαιρνες τα 1.600 ευρώ και έδινες ακόμα 300,
1: ναι,
2: θα έπαιρνες αυτή τη σιδερόστρα, θα σε πήγαινε και εκεί που ήθελες.
1: Θα την τζούλαγα στο δρόμο.
2: Μια χαρά, γιατί μη γελάς. Γιατί λέει εδώ πέρα ότι η σιδερόστρα αυτή είναι 15 φορές ταχύτερη από τα μέσα να το γράφει.
1: Από τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
2: Καλά, σίγουρα τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Βλέπει η εμπορία του Ισάπ και το προσπερνάει στο δρόμο. Και κάνει πώς κάνει. Που κάνει για ένα κορνάρι με αυτό.
2: Εξαλείφει το 99,99% των βακτηρίων και των ιών, καθώς και το 100% των ακάριων σκόνης.
1: Φίλε, δεν θέλω να σιδεράξω. Η θερμοκρασία το κάνει αυτό και όχι η σιδερόστρα που πάνε να σου πουλήσουν για 2.000. Ο ατμός σκοτώνει όλα τα μικρόφυρια.
2: Εγώ πιστεύω ότι είναι ευκαιρία πάντως, γιατί αυτό το πράγμα με τα... πώς λέγεται? Περίμενε λίγο, γιατί... Εδώ
1: έχουμε και άλλη σιδερόστρα.
2: Βλέπω και 1.200.
1: Το ρίξαμε το budget, παιδιά.
2: Μήπως είναι, είναι παλιό μοντέλο, δεν το θέλω.
1: Ούτε καν, σιγά τώρα.
2: Διονύση αυτή είναι. Ο Διονύση τη βρήκε.
1: Τη βρήκε.
2: Ναι, ναι.
1: Μπράβο.
2: Διονύση είναι αυτή. Αυτή είναι η σιδερόστρα, ναι.
1: Και όλο αυτό για να μην τη χρησιμοποιεί.
2: Κορυφαία συστήματα σιδερώματος με ατμό, ναι, ναι.
1: Και όλο αυτό λέω για να μην τη χρησιμοποιήσεις καν εσύ. Αγοράζεις δηλαδή 2.000 ευρώ για να σιδερώνει κάποιος άλλος στο σπίτι που και αυτόν τον άλλον τον έχει πληρώσει. Μάνι μάνι το μήνα, εσύ κοντεύεις να δώσεις 5.000 ευρώ για να σου σιδερώνει κάποιος ένα ρούχο. Ας το πάρε ένα πουκάμισο καινούριο, δεν πειράζει. Δεν
2: τα πετάω, λες.
1: Πέτα τα και
2: παίρνω. Και να παίρνω καινούρια.
1: Πραγματικά, αυτή δεν υπάρχει άλλη λύση με σένα, με τόσα λεφτά που θέλεις να χαλάσεις μόνο και μόνο σε μια σιδερόστρα και σε ένα σίδερο.
2: Η Ελένη λέει: μπορώ να στα σιδερώνω εγώ ευθύμη και να μου δίνεις τα λεφτά, δεν έχω πρόβλημα. Επίσης ρωτάνε αν αυτή η σιδερόστρα τα σιδερώνει και μόνη της και τα βάζει και στην ντουλάπα.
1: Λογικά για να κάνει 2.000 ευρώ.
2: Θα δούμε πώς, παιδιά, ναι.
1: Μπράβο ρε Ευθύμη, φοβερή επιλογή να την πάρεις αυτή τώρα.
2: Θα τα φτιάξουμε, μην αγχώνεστε και μην φεύγετε, μην πάτε πουθενά. Κλείνω να κάνω λίγο την αγορά για να μην μου την πάρει κάποιος άλλος.
1: Όχι, ρε, άστα σε παρακαλώ. Εγώ δώσε μου τα μισά για να σου κάνω εγώ τα ρούχα.
2: Θα επιστρέψουμε.
0: Ευθύμης και Αστερόπη Weekend. Η τρέλα συνεχίζεται καθημερινά 6 με 9 στον Music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλα με υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Music 892.
1: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: She calls it other mommy. Like you.
4: What?
5: Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας «Εμονή».
6: It was me. What? Was it me?
5: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας «Backrooms».
7: You have to be scared, mommy. She's next.
8: Can I go into your heart?
5: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
9: We'll have so much fun together.
5: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
10: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
11: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
12: Ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι full, baby. Απόψε θα το ζήσουμε, mucho Big Win.
11: Καταλάβατε?
13: B-Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.

0: Ευθύμης και Αστερόπη Weekend. Άκου τις πιο ντελούλου στιγμές της εβδομάδας.
1: Πες το βράδυ, γουρούνιασα. Παιδιά, θα σας το πω. Εντάξει, δεν με πειράζει. Θα το πω. Διανύω αυτές τις φάσεις. Πιστεύω θα επιστρέψω λίγο. Έχω αφήσει και την προπόνηση τελείως. Πέρα από το πιλάτες που κάνω.
2: Ναι.
1: Γιατί έτρεχα, πήγαινα και γυμναστήριο. Κάπως λίγο τα άφησα αυτά. Αλλά είπα ότι από σήμερα θα επιστρέψω. Ακόμα δεν επέστρεψα.
2: Meanwhile, εμείς σήμερα από το μεσημέρι τρώγαμε.
1: Έξω
2: τηγανιτά.
1: Και το θέμα είναι ότι έφαγα και χθες. Παρήγγειλα μία σκεπαστή.
2: Ωραία.
1: Με γύρο κοτόπουλο.
2: Α, θέλεις να το κάνεις ελαφρύ.
1: Ήρθε. Πώς πάτησα κατά λάθος τη μεγάλη σκεπαστή, πώς μπερδεύτηκα. Μάλλον έχω πρεσβειοπία.
2: Α, ρε, ξέρεις τι. Να αλλάξει τα γυαλιά, σου ακούσω.
1: Ναι, δεν ξέρω, δεν το ήθελα. Το πάτησε και ήρθε μεγάλη.
2: Το δάχτυλό σου, μήπως είναι για τίποτα νευρολογικό.
1: Προς τιμή μου, έφαγα μόνο τα τρία κομμάτια.
2: Τι μας το λες το πρώτη τιμή σου με τα τρία κομμάτια που πήρες τη μεγάλη. Αν είχες πάρει τη μικρή και ήταν τρία κομμάτια, σου λέγα μπράβο. Τώρα γιατί.
1: Θα μπορούσα να φάω και την τέταρτη. Περίμενε, ηρέμησε λίγο. Έφαγα τα τρία κομμάτια από τα τέσσερα.
2: Ναι.
1: Και όλο το βράδυ, παιδιά, ειλικρινά σας μιλάω.
2: Ήθελες να πιεις ένα πηγάδι νερό.
1: Δεν χόρτασα νερό. Όλο το βράδυ πήγαινα, ερχόμουνα. Πρέπει να ήπια τουλάχιστον στο διάστημα που κοιμόμουνα 3 λίτρα νερό. Χωρίς
2: υπερβολή. 3 λίτρα, τι λες.
1: Και μετά
2: ρε.
1: Κατουριόμουνα. Ναι. Ήπια 2. Είναι αυτό που ξυπνάς και νιώθεις ότι έχεις να πιεις νερό 10 χρόνια. Δηλαδή άνοιξα τα μάτια μου. Το πρώτο ήταν 3 η ώρα, κάνω και σηκώθηκα και ήπια.
2: Σαν να πετάξεις από τον τάφο ακούγεται.
1: Και ήπια αυτό το 1,5
2: παραστατικός.
1: Πέφτω, ξαπλώνω, κοιμάμαι. Μετά με πιέσε κατούριμα.
2: Μετά, συγγνώμη.
1: Σηκώθηκα.
2: Ωραία, πήγε κατούριμα.
1: Πάω κατούριμα. Ξαπλώνω. Μετά από 1,5 ώρα πάλι κατούριμα. 1,5 λίτρο νερό ήπια. Πού να έκανα, άντε. Πάλι σηκώθηκα για να κατουρίσω, γύρισα.
2: Εγώ συνήθισα και τελειώνω. Μετά θα συνεχίσω.
1: Όχι,
2: να πηγαίνω απλά τουαλέτα.
1: Γιατί πια μετά κι άλλο νερό. Γιατί αυτό.
2: Μετά από 1,5 λίτρο δεν χόρτασε νερό.
1: Δεν χόρτασε, παιδιά. Τι βάλανε μέσα δηλαδή οι άνθρωποι πραγματικά, τις κάλτσες τους. Πώς το μαγείρεψαν.
2: Είναι αλμυρές οι κάλτσες.
1: Ναι, φαντάζομαι ότι έχει και άλλα στοιχεία η κάλτσες. Αυτό είναι το ζήτημα. Ρε,
2: Αστερόπη,
1: δηλαδή. Πραγματικά δηλαδή.
2: Συγγνώμη. Δεν ήθελα. Μου είχαν εντύπωση ότι έχει πιει τόσο πολύ νερό. Ματριαλίτρα.
1: Όχι, περισσότερη εντύπωση σου έκανε η κάλτσα. Άμα είναι αλμυρή.
2: Έχετε σκέφτηκα να δοκιμάζεις κάλτσες, ρε φίλε.
0: Ευθύμης και Αστερόπη Weekend. Η τρέλα συνεχίζεται καθημερινά 6 με 9 στον Music 892.

0: άκου τις πιο ντελούλου στιγμές της εβδομάδας.
1: Ελάτε να συμπληρώσουμε τη φράση σήμερα, γιατί βλέπουμε κάτι που έχει πολύ πλάκα στο διαδίκτυο. Ο Οκτώβρης δεν θέλει μη και τα γεμιστά δεν θέλουν κοιμά. Αυτό είναι που παίζει πάρα πολύ. Οπότε είπαμε σήμερα να παίξουμε και εμείς με αυτή την φράση. Τα γεμιστά δεν θέλουν κοιμά. Το έχουν πει, έχει περάσει.
2: Το έχεις πει και εσύ πάρα πολλές φορές. Όχι, εσύ δεν θες να κοιμάσαι, sorry, το ανάποδο.
1: Ναι, ρε.
2: Ναι, έχεις δίκιο. Εσύ τι δεν θέλεις να έχει Οκτώβρη σου?
1: Οκτώβρης δεν θέλει μη και δεν θέλω. Τι να πω, ότι δεν θέλω, παιδιά. Δεν θέλω.
2: Ναι.
1: Δεν θέλω ανθρώπους που με κρατάνε πίσω. Δεν θέλω ανθρώπους που δεν μπορούμε να. Δεν μπορώ άλλο. Δεν θέλω ανθρώπους που. Ξέρεις, είναι αυτό που λες.
2: Είναι αυτό το να βγάλουμε την τοξικότητα, ας πούμε.
1: Όχι. Είναι αυτό, ρε παιδί μου, που.
2: Γιατί και οι τοξικοί άνθρωποι πίσω σε πάνε.
1: Δεν είναι γι' αυτό, όχι. Είναι, ρε παιδί μου, δεν έχεις, ας πούμε, ανθρώπους που λες, ρε παιδί μου, αυτός με εμπνέει.
2: Ναι.
1: Και λες, αυτός πω. Με πηγαίνει μπροστά. Το βλέπω και εμπνέομαι. Ωραία.
2: Σωστά.
1: Δεν έχεις συναντήσει ποτέ ανθρώπους που χωρίς να το κάνουν επίτηδες σε κρατάνε λίγο πίσω, είτε σκεμμένα, είτε όχι, είτε άθελα
2: και
1: αυτά.
2: Σου καταναλώνουν και πολλή ενέργεια συνήθως αυτοί οι άνθρωποι.
1: Αυτό, αυτοί ακριβώς, ρε παιδί μου, που φορτίζουν από εσένα, αλλά μόνο παίρνουν, δεν δίνουν.
2: Ναι, κατάλαβα
1: αυτό.
2: Τι λες.
1: Νομίζω ότι για τον Οκτώβριο, ναι, αυτούς τους ανθρώπους δεν θέλω.
2: Μπράβο σου, πολύ ωραία επιλογή. Τη στηρίζω πάρα πολύ δυνατά, Ευθύμη μου.
1: Εσύ?
2: Εγώ δεν θέλω νεύρα. Και όταν εννοώ δεν θέλω νεύρα, εννοώ ότι μπορεί να πάνε πάρα πολλά πράγματα λάθος. Okay, το δέχομαι. Το καταλαβαίνω. Λογικό. Όλοι έχουμε. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση ψύχρεμα. Γιατί ψύχρεμα θα τη βρούμε τη λύση. Είτε είναι στο δρόμο με το. Πες ότι έχεις κάνει ένα πολύ μικρό τρακάρισμα. Αν κατέβεις κάτω.
1: Και να πώς το ξεκινάει.
2: Όχι.
1: Έχεις κάνει ένα πολύ μικρό τρακάρισμα. Έχεις κατεβάσει τη μούρη του μπροστινού.
2: Ναι,
1: να μην βγει ο μπροστινός και σε αρχίσει τα σταυρίδια.
2: Hey.
1: Αυτά.
2: Λοιπόν,
1: να το πάρει
2: λίγο
1: χαλαρά μόλις πήρε το καινούριο αμάξι.
2: Εγώ δεν έχω τρακάρει κανέναν, φίλε μου Ευθύμη. Flashback στην προηγούμενη σεζόν. Δεν θέλω να πω αυτό. Μην είχαν τρακάρει. Κατέβηκα κάτω και πήγα στην κυρία και της είπα: είστε καλά? Ναι, ωραία. Να το βρούμε στις ασφαλιστικές. Ψύχραμα, γιατί να τσιρίξουμε? Γιατί να έχουμε νεύρα? Έχει γίνει μια πλακία στη δουλειά. Ωραία. Ας τα βάλουμε κάτω να δούμε πώς μπορούμε να το λύσουμε. Γιατί
1: αυτό για τη δουλειά.
2: Να έχουμε νεύρα.
1: Τώρα δοθείς ευκαιρία, ναι, θα σου πω γιατί μπορεί να έχουμε νεύρα στη δουλειά. Γιατί καμιά φορά αυτό το πράγμα μπορεί να γίνεται εξακολουθητικά.
2: Α.
1: Και άμα γίνει την πέμπτη φορά.
2: Ναι.
1: Το ίδιο.
2: Ναι.
1: Μετά δεν έχεις και λίγα νεύρα. Σαν το τρακάρισμα.
2: Σαν το τρακάρισμα.
1: Δηλαδή και αυτός ο άνθρωπος που βγήκε και σε σταύρισε.
2: Εμένα δεν μου έχει μιλήσει ποτέ κανείς.
1: Σκέψω ότι μπορεί να ήσουν το τέταρτο τρακάρισμά του.
2: Μέσα στην ημέρα.
1: Μέσα στο μήνα. Καταλαβες.
2: Εντάξει, ωραία.
1: Αυτός έφταιει. Τόσα τρακαρίσματα.
2: Ναι, αλλά δεν τον έχω τρακάρει εγώ 4 φορές. Άρα είναι δική του η πληγή. Είναι δικό του το πρόβλημα.
1: Από εκεί ξεκινάει.
0: Ευθύμης και Αστερόπη Weekend. Η τρέλα συνεχίζεται καθημερινά 6 με 9 στον Music 892.

0: Music 892.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
0: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
5: Μαύρη κύκλη. Πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
7: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
8: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
7: Με πήραν άγνωστοι.
9: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
7: Και τελείως άγνωστοι.
10: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
7: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
11: Euro Jackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr ή στο Allwyn App. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. Allwyn.
12: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.

0: Ένα πράγμα λιγότερο να σκέφτεσαι.
1: Yeah. You know.

0: Ευθύμης και Αστερόπη Weekend. Άκου τις πιο ντελούλου στιγμές της εβδομάδας.
1: Οκτώβρης είναι ο μήνας που δεν θέλει μία, αλλά τι άλλο δεν θέλετε εσείς πλέον από τη ζωή? Αυτό σας ρωτήσαμε σήμερα και θέλουμε με πολύ χαρά να απαντήσετε σε αυτή την ερώτηση στο 6939892892, γιατί παιδιά, αν δεν το πούμε και αν δεν το ορίσουμε το τι δεν θέλουμε,
2: θα έρχεται στη ζωή μας αυτό.
1: Ναι ρε φίλε, συνέχεια θα έρχεται και θα μας βρίσκει εκεί πέρα πάνω από τον ύπνο μας, την ώρα που κάνουμε μπάνιο, που τρώμε, που τρέχουμε, που ό,τι και αν κάνεις.
2: Θα μας κυνηγάει.
1: Πάντα σε κυνηγάει αυτό που φοβάσαι, αλλά πώς το εξορκίζεις? Όταν το πεις δυνατά. Για παράδειγμα εδώ η Μαριάννα λέει, ναι, ο Οκτώβρης δεν θέλει μη παιδιά, αλλά δεν θέλει και τη μιζέρια.
2: Μπράβο. Έτσι. Και η Μαριάννα είναι πολύ φίλη μας. Καλά τα λέει. Λίγο-λίγο το χτίζουμε. Λίγο-λίγο θα φτιάξουμε την τέλεια ζωή. Και... έχουμε βγάλει ανθρώπους που μας πάνε πίσω. Έχουμε βγάλει νεύρα, έχουμε βγάλει μιζέρια. Βλέπετε. Τέλειο μέχρι στιγμής.
1: Ο Γιώργος θέλει καλοπέραση. Αυτό τόσο είναι. Επίσης, ο Οκτώβρης δεν θέλει μη, μας γράφει εδώ πέρα η ζωή. Και θέλει να φεύγεις κάθε Σαββατοκύριακο μακριά από την Αθήνα. Πόσο συμφωνώ μαζί σου, ζωή.
2: Τώρα αυτό είναι το τέλειο. Αυτό είναι το παραδεισένιο.
1: Δευτέρα με Παρασκευή. Δευτέρα να δουλεύεις, ας πούμε, 5 ώρα το απόγευμα.
2: Ναι.
1: Και Παρασκευή να σχολάς 1 η ώρα το μεσημέρι.
2: Καλά, εντάξει, 1 η ώρα το μεσημέρι.
1: Και να φεύγεις μετά.
2: Καλησπέρα.
1: Και να πηγαίνεις.
2: Τετραήμερο.
1: Οριακά τετραήμερο.
2: Τετραήμερο,
1: να φεύγεις και να τα
2: προλαβαίνεις
1: όλα. Τι ωραία που θα ήταν. Τι ωραία που θα ήταν να μπορούσα να γίνω.
2: Ποια δουλειά το προσφέρει αυτό, δεν ξέρω. Ποια να βολεύει.
1: Ναι, δεν ξέρω ούτε κι εγώ. Για να σκεφτώ, να δουλεύει. Μόνο με ένα κυλιόμενο ωράριο, άμα σου πετύχει.
2: Ναι.
1: Να είσαι ρε παιδί μου, τι ας πούμε, για να μπορείς να.
2: Να φεύγεις Παρασκευή μεσημέρι και να το κολλάς. Χρηματίζεις τους συναδέλφους σου και σε βοηθάνε και εκείνοι. Δουλεύουν μαζί. Εκείνοι, μάλλον για σένα.
1: Η Σωτηρία λέει: ο Οκτώβρης δεν θέλει μη και τις κλώσεις από τη δουλειά μου που είναι μίζερες. Και όταν έχεις τη δουλειά τέτοια τώρα πράγματα, είναι αλήθεια ότι δυσκολεύει και εκεί η κατάσταση. Ο Οκτώβρης δεν θέλει μη και δεν θέλει να πρέπει να πληρώσεις ρεύμα, νερό, λογαριασμούς, ενίκιο, πράγματα και θαύματα. Δεν γίνονται, λέει, αυτά τα πράγματα. Πραγματικά, παιδιά, είναι πρώτη του μήνα, έχω ξεκινήσει τις πληρωμές. Δεν θέλετε να σας πω τι μου έχει περισσέψει για τον υπόλοιπο μήνα, γιατί θα βάλουμε όλοι μαζί τα κλάματα.
2: Μην το ανοίξουμε, γιατί θα επιστρέψει η μιζέρια. Αφήστε, ξεχάστε το αυτό λίγο. Πάμε λίγο παραπέρα. Ο Κυριάκος έστειλε μήνυμα και λέει: ο Οκτώβρης δεν θέλει μη και το συγγνώμη νη. Πολλοί γράφουν το συγγνώμη με νη.
1: Ωραίο και αυτό, ισχύει.
2: Ναι.
1: Όντως.
2: Και το βλέπω και με τα ράφια.
1: Βέβαια, προσέξτε λίγο, από ό,τι λένε οι ειδικοί,
2: ναι,
1: είναι σωστά και τα δύο. Δεν είναι λάθος. Συγγνώμη που σας το χαλάω, αλλά είναι και το συγγνώμη,
2: ναι,
1: με
2: δύο γάμα.
1: Με δύο γάμα και με νη. Βγαίνει.
2: Τώρα εμένα με ταράζει να το βλέπω πάντως. Όπως και, ναι, το τρένο, ας πούμε. Δεν θέλω να το βλέπω γραμμένο με αλφαγιώτα, ναι, το θέλω με έψιλον.
1: Και οι δύο είναι σωστές για το συγγνώμη, με δύο γάμα ή με ένα γάμα.
2: Ναι.
1: Γιατί πλέον, λέει, αυτό με το ένα γάμα έχει καθιερωθεί και περιλαμβάνεται σε σύγχρονα λεξικά ως αποδεκτή και ισοδύναμη μορφή, αφού αντικατοπτρίζει τον τρόπο που προφέρουμε τη λέξη στην καθημερινότητα.
2: Το κινητό, όταν το γράφει αυτόματα, ρε παιδί μου, ο κορέκτορας, το γράφει με ένα γάμα και νη. Και εγώ πάω, το σβήνω, επεμβαίνω και βάζω δύο γάμα. Μου τις πάει πάρα πολύ, το βλέπω γραμμένο. Πείτε με περίεργη, ξέρετε, δεν είμαι. Αλλά συμβαίνει και αυτό.
1: Μαλώνει και με τα κινητά.
2: Ναι, εννοείται, με τον κορέκτορα.
1: Μαλώνει και με τις ηλεκτρονικές
2: συσκευές. Δεν σβήνω τη λέξη. Ωραία. Πάω και βάζω ανάμεσα. Απλά ένα έξτρα γράμμα, το προσθέτω.
0: Ευθύμης και Αστερόπη Weekend. Η τρέλα συνεχίζεται καθημερινά 6 με 9 στον Music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι 8, 9, 2!
0: Και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ.

0: Music 892.
1: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
2: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
1: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
2: Off, τι πάθαμε.
1: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
5: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
6: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian

0: Ριβιέρας. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. The Tropical Experience 2026 με τους Φιντέλες. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Μπλε. Be there.
1: Χθες έκατσα να δω Premier
2: City United.
1: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
2: Με δουλεύεις?
1: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
2: Δεν είδα κάτι στα social.
1: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
2: Πόσταρες κάτι?
1: Εννοείται πόσταρα. Social.
3: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
6: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music89.gr.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία κραματικότητας ραδιοφώνων, εννοείς τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναγα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Music 892.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition. Κάνουμε. Special. Κριτικές. Έχω. Πεντάστερες. Δηλαδή από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες. Σέλφι έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο Δουλευταρά.
3: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
6: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.

0: μέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
2: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σιγά την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: She calls it other mommy. She look like you.
7: What?
8: Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας Αιμονή.
7: It was me. What? Is it me?
8: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας Backrooms.
9: You have to be scared, mommy. She's nice.
10: I go into your heart.
8: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
10: We'll have so much fun together.
8: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.

0: Brown eyes. Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Music 892.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

0: Music
1: 892.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Επόμενος.
6: Ναι.
5: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
5: Τώρα προκαλείς, λέγε.
6: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
5: Τι δελτίο, τον 12?
6: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
5: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
6: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
5: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
9: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
10: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω τα

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 89.2.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Jugar. One, two, three, four. Uno, dos, tres, cuatro.
1: Αύριο θα παρεθείς να ακούς.
2: Θα ακούς σήμερα. Music 892.

0: Music 892.
1: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
2: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστοι.
3: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
2: Χαθήκαμε, Μάκη!
1: Και τελείως άγνωστοι.
4: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
0: Euro Jackpot και έχει και για άλλου. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
5: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Στη Novibet το φυσικό του περιβάλλον ο παίκτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
1: Στη Novibet όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Pop Music 892 παρουσιάζει
1: The Tropical Experience 2026 με τους Φιντέλες.
0: Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Μπλε στον Άλιμο. Οι Φιντέλες επιστρέφουν στην Αθήνα για το τελευταίο μεγάλο Sunset Gathering της σεζόν δίπλα στο κύμα. Μαζί τους Αμέλεια, B2B, Νάση. Δύο stages από το Sunset μέχρι αργά στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Συντονίσου καθημερινά στον Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. The Tropical Experience 2026 με τους Φιντέλες. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Μπλε. Be there.
2: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα. Bob. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο? Μήπως να μπεις δουλευθαρά?
3: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
4: Στο παιδιού μου τη χαρά. Αχ, με πιάσε μία.

0: Σήμερα έκανα τρίαθλο.
1: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
0: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
1: Off, τι πάθαμε.
0: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Club.
1: Previously.
2: Στα κουνάβια.
3: Πάντα οι άντρες όταν το κοιτάνε από πάνω το βλέπουν μικρότερο. Οπότε λέει, τους δημιουργείται λέει ψυχολογικό
4: και
3: να μην το κοιτάτε από πάνω.
4: Και πώς θα πω από κάτω τώρα, Μαρία, δεν είμαι στροφοκάμιλο είμαι. Ο μόνος τρόπος είναι να μου το πετρίσει ο Μίτσος. Δηλαδή να το πιάσω και να το πω Μίτσο, για κοιτά από κάτω.
5: Έλα εδώ, μισό. Για σήκωσέ το.
4: Εδώ είμαι, τέρμα. Δεν πάει άλλο.
5: Α, μεγάλο είναι ρε, εσύ.
4: Είδες που το βλέπεις το σκυλό από πάνω.
5: Εσύ μεγάλωσε.
4: Δεν μπορώ άλλο, Μίτσο, να το αφήσω.
5: Από κάτω άλλη φορά.
4: Πέφτει.
5: Όπα.
4: Έλα ρε. Έλα ρε.
6: Το πιο μίζερο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Ήρθε καινούργια μου τραπεζαρία σήμερα και είμαι πολύ χαρούμενη.
1: Ω, παιδιά, έχουμε καινούργια τραπεζαρία. Έχω κάνει εκπληκτικό σεξ πάνω στην τραπεζαρία. Κάνει ένα. Θα τα ρίξω.
0: Το καλό του σερβίτσιο.
1: Να μην είσαι ξενέρωτη, ρε. Εδώ πέρα μιλάμε τώρα για σεξ πάνω στην τραπεζαρία.
2: Όταν ακούω για σεξ, δεν αντέχω. Έρχομαι. Μπαίνω. Δυναμικά μπαίνω.
0: Μόνο κοπέλα μου, εσύ αλίμονο.
1: Μωρέ, να μπούμε κι εμεί καμιά μέρα.
0: Από ίδια η κατάσταση.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official music 892.

0: πες το και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά. Music 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν.
1: Ναι.
0: Εσύ, ποιος το ακούς?
2: Music 892 βέβαια.
3: Πάσκαλα, αγόρι μου.
4: Συγγνώμη.
5: Περάστε έξω, κύριε. Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: 168.568 ευρώ.
3: Τι, ποιος.
2: Θα κοστίσει
4: και η ελληνική συμμετοχή.
3: Πόσο εξάμεσο, γιατί.
2: 168.000. Πολύ
3: βιαστικό. Τι να πω, μα κάθω και σε ακούω και θα σε ακούσει κανένα μέρα μόνο του κανένα στον δρόμο και θα δει τουλάχιστον. Λέγε ρε Δημήτρη, μην πετάγει εσύ.
2: Όχι, δεν λέω ρε φίλε, αυτό είναι πολύ υποτίμηση που έκανε αυτή τη στιγμή.
3: Ο συνδυασμό με χαλάει. Εσύ μόνο σου είσαι υπέροχο. Η Μαρία μόνη τη είναι υπέροχη. Εσύ μαζί είναι. Λέγε, είστε σαν να μιλάνε δύο κλανιέ.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Καλύτερη στρατηγική για να κάνουμε τα παιδιά μας να διηγούνται πράγματα μετά το σχολείο είναι, λέει, να τους μιλάμε για τη δουλειά μας.
1: Γεωργάκη, κοίταξε να δεις. Σήμερα η μαμά πήγε εμπλοκή. Κάτσε
0: έτσι
1: να σου εξηγήσω τη μαμά τι κάναν στο γραφείο. Σήμερα η μαμά μπορεί να έχει κι άλλο αδερφάκι πολύ σύντομα.
0: Όχι με αυτό το τρόπο.
1: Γιατί έκανε ένα πολύ μεγάλο λάθος και μπορεί να μην ξαναπάς αγγλικά. Η μαμά δεν θα έχει δουλειά.
0: Μπορεί να πας και να πεις: Γεωργάκη, σήμερα εμένα η μέρα μου στη δουλειά ήταν δύσκολη.
1: Σήμερα δευτερίλα, Γεωργάκη, τον ήπιαμε.
2: Ευθύμη Κάλφα, Αστερό Μιχαηνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων,
1: ναι,
0: ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ ποιο σταθμό ακούς? Απλά απάντησε.
2: Music 8-9.
3: Δύο. Κλείστο. Ναι, τώρα,
2: είναι
3: τώρα,
2: πολύ
3: κλείστο,
2: μπροστά.
3: Τώρα κλείστο.
2: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
3: Ακούσε.
2: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
3: Τώρα κλείστο.
2: Ευχαριστώ.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Δημήτρη, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Έλα, αγόρι μου, τι θα μας τραγουδήσεις.
3: Ο Παπαούτε.
4: Α, Παπαούτε.
2: Να σου πω κάτι. Εσύ, επειδή μου εξάπτει τη φαντασία, θα σε αφήσω να τραγουδήσεις.
5: Πάμε. Σκάσε και άσε να το ακούσουμε τώρα.
2: Ναι, πάμε. Είναι το αγαπημένο του Μπουλίνη, οπότε θα σου αφήσω. Πάμε.
4: Ωραία το λέει.
3: Ράσα κρε παπά.
2: Τι παπά.
3: Τι μαουέ του κασέ. Σατουά. Δε ολμανί φαγγέ. Ομπίνι τουά. Ρε ούτε παπά ούτε. Ρε ούτε ούτε παπά ούτε. Ούτε παπά ούτε.
2: Δώρο. Δώρο ρε κρατά το κέρδος.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Λούλου.
1: Τελούλου.
2: Κουκου.
3: Αν είχε φάει σήμερα το πρωί ροδάκινα και αυγά, θα σου φτιάχνε το κέφι γιατί θα πέρε και τη βιταμίνη C και θα μπορούσε να δείξει μέχρι και την κίνηση.
0: Τι λέει η κοπέλα, δηλαδή.
3: Αυτό έφαγα σήμερα.
0: Αν τρως αυτό για πρωινό, ίσως εξηγούνται πάρα πολλά τελικά. Φίλε, εσύ πρέπει να βγάλει αιμορροίδες με αυτό το πρωινό. Αλήθεια, πραγματικά. Πρέπει να αναστέναξε στην τουαλέτα.
3: Αγόρι μου, βλέπει να πέρασε άσχημα. Δέσμε.
0: Το πρόσωπό σου βλέπω, όχι τον κόπο. Για γύρνα να δω.
1: Ευθύμη Κάλφα, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Εμένα μου αρέσει να κάνω αυτά τα τοστάκια, τορτίγες, τέτοια πράγματα.
3: Τορτίγια! Τορτίγια φτιάχνω στη μικρή, το πρώτο να πάει σχολείο. Ναι, αυτό σα να κάνω να φάει.
2: Ο, δεν ξέρει πόσο χορταστικό είναι αυτό.
4: Τι χορταστικό είναι, Μαρία.
3: Είναι τορτίγια. Εκτό και άμα φάω μαζί και το Μεξικάνο που την έχει.
1: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στι 7. Λατρεύει να συχαίνεσαι να του ακού.

0: Music 892.
1: Πολύ πρόστο.
2: Αλλά πάντα μέσα στη φάση.
3: Φάση. Φάση.

0: Κατερίνα μας γράφει: είχα έναν φίλο που είχε πάει σε χαρτορίχτρα και του είπε ότι θα παντρευτεί μια ωραία κοπέλα ψηλή ξανθιά, ναι, και θα κάνει πάρα πολλά παιδιά. Ο φίλος μου είναι γκέι. Εντάξει, το ότι είναι γκέι δεν σημαίνει ότι δεν θα μπορούσε να παντρευτεί μια ωραία κοπέλα ψηλή ξανθιά και να κάνει πολλά παιδιά. Η μισή Αθήνα έτσι είναι.
1: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για τρού.
2: Στο Music 892.
3: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι 2!
0: Και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Αν βλέπει ότι δίνω παραπάνω από αυτό που πρέπει, ρε φίλε, πρέπει να το πει.
3: Αυτό που δίνει τώρα είναι το παραπάνω.
2: Φυσικά.
3: Μπορείς... Αν το ταβάνι σου είναι αυτό, γιατί εγώ δεν σου λέω μπράβο, γιατί πιστεύω ότι το ταβάνι σου δεν είναι αυτό. Μειώνει τον εαυτό σου, αδερφέ. Εγώ σε έχω πολύ ψηλά.
0: Πες τους ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που μου λες. Θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ.
3: Ακριβώς.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ναι.
2: Και θα δώσω τον καλύτερό μου αυτό για εσένα από εδώ.
3: Άρα θα δουλέψουμε πιο σκληρά.
2: Και όσο μπορώ.
3: Εγώ πιστεύω ότι μπορείς στο δεκαπλάσιο από ό,τι κάνεις τώρα.
2: Θα μου το αναγνωρίσεις.
3: Αν το δω, ναι.
0: Βλέπεις.
3: Είδες πως φέρεις από μια κουβέντα και είναι και χρεωμένος τώρα.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Πες το και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά.
2: Music 892.
3: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el tema.

0: Νίκο.
1: Θα σας πω ότι η αεροπλανοφοβία ξεπερνιέται με αλκοόλ. Γίνε ζάντα και ανέβα πάνω στο αεροπλάνο.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι.
1: Γιατί μ' αρέσει να οδηγήσει. Είμαστε εμείς και κάνουμε ένα ταξίδι, ωραία.
0: Ιδέα.
1: Να σου φέρω να πιεις, να γίνεις χάλια, ωραία.
0: Ναι.
1: Και αν δω τα ζόρια που φοβάσαι εσύ ότι θα παραπατάς, σου δώσω και δύο μπάτσες και θα σε βάλω στη θέση. Θα σε δέσω.
0: Άκου λίγο, αν με έχεις ποτίσει, μου ρίξεις δύο μπάτσες και με δέσεις, δεν ακούγεται σαν ιδέα να με βάλεις στο αεροπλάνο. Ίσως μετά σε κυνηγήσουμε και λίγο.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων. Εννοείσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναχα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: ψάξει.
1: Δεν έχει κάτι καλύτερο.
2: Καλύτερα. Το ψάξαμε.
3: Music 892.
4: Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment that you captured.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Έλα, Λίνα μου, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Ρε, Λίνα, να σου ρωτήσω κάτι. Ακούς καιρό την εκπομπή.
3: Την ακούει ο άντρας μου και με έβαλε στη διαδικασία και θα σου ακούω.
2: Μα εγώ, Λίνα μου, σε καταλάβα από τη φωνή. Εσύ είσαι σοβαρός άνθρωπος. Δεν
3: πάρα
2: είσαι άνθρωπος ο οποίος θα μας άκουγε. Γενικά.
3: Γιατί?
2: Γιατί εμείς λέμε καφρίλες εδώ πέρα, είμαστε άγαρμποι. Εσύ φαίνεσαι λεπτεπίλεπτος άνθρωπος. Δεν είσαι ποιοτικός, δεν φαίνεσαι.
0: Με μένα ταυτίζεται. Πούμε λεπτεπίλεπτη.
4: Πάρτα κι εσύ.
0: Γιατί?
4: Πάρτα κι εσύ. Μας έχεις καταδάψει όλους και μας το παίζει γλυκιά. Τσούχτρα, τσούχτρα. Πού είσαι λεπτεπίλεπτη. Πάρτα κι από μένα.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Λούλου.
1: Εγώ πάντως αν εντυνόσουνα στα φίλη, άντα θα σε πατούσα, δεν θα είχα πρόβλημα.
2: Θα με πατούσε στο λαιμό και με χαρά.
1: Όχι, ρε, όχι στο λαιμό, σαν στα φίλη. Έκανα και πεντικιούρ σήμερα, θα σου έρθει. Κούκλα. 30 ευρώ έδωσα. 30 ευρώ πάτημα δεν σε έχει κάνει ποτέ κανένα. Τουλάχιστον να πληρώνουν οι άλλοι, όχι να πληρώνει.
3: Ευθύμη Κάλφα, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Έχω Πάμε. Τον Γιάννη, ο οποίος θέλει να μιλήσετε ανάποδα.
3: Ναι, έλα Γιάννη, καλημέρα.
4: Καλημέρα, τι κάνει.
3: Μιλάς ποδανά.
4: Αμέλα, ομοί. Μην τον πέτα στο πω ανάποδα.
2: Καλημέρα, τι κάνει, όλα καλά.
4: Λιμπερακά, τι είναι η σκάλα, όλα καλά.
2: Άστο,
0: παιδιά.
3: Λοιπόν, να μου πει. Φάνη, είσαι ο πιο όμορφος Έλληνας παρουσιαστής που υπάρχει σε όλη την Ελλάδα.
4: Νυφάσε ή ο πιο όμορφος όρους για στη σπα που υπάρχει στη Λαδαέ.
3: Το είπα σωστά.
0: Παιδιά, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είσαι φαινόμενο.
3: Ρόδο!
5: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.